0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: αστέρια.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, 50 μέρες αφότου Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι ακόλουθοι Του ήταν όλοι μαζί σε ένα μέρος για να γιορτάσουν την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτή η μέρα ακολούθησε 50 μέρες μετά το Πάσχα και ήταν η μέρα που το Άγιο Πνεύμα έρθε να καλέσει ένα σώμα πιστών και ονομάζουμε σαν τη γέννηση της Εκκλησίας. Εκείνη την ημέρα πολλοί λατρευτές από όλες τις γωνιές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Οι Απόστολοι από τη Γαλλία δεν μπορούσαν να μιλήσουν όλες αυτές τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλά όταν τους γέμισε το Πνεύμα άρχισαν να φωνάζουν για τα υπέροχα έργα του Θεού. Και όλοι ακούγανε στη δική τους γλώσσα. «Τι συμβαίνει?» είπανε. «Είναι μεθυσμένοι αυτοί οι άνθρωποι». Τότε όλοι συνειδητοποίησαν ότι ο Θεός το είχε κάνει αυτό. Κανείς δεν μπορούσε να δει το Άγιο Πνεύμα, αλλά έκανε γνωστή την παρουσία Του από αυτά που είδανε και ακούγανε. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ο ήχος από τον ουρανό, σαν ένας δυνατός άνεμος, γέμισε το σπίτι. Γλώσσες που έμοιαζαν με φωτιά ήταν πάνω στον καθένα από αυτούς. Αυτά τα πράγματα συνέβησαν, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, και αναφέρονται στις πράξεις 1-4-5. Όταν το Άγιο Πνεύμα ήρθε εκείνη την ημέρα, ήταν ο Θεός που τον έστειλε και έδινε σε κάθε πιστό του Ιησού Χριστού το Πνεύμα Του, ώστε να ζήσει μέσα Του, και Του υπόσχεται πως κάποια μέρα θα είναι πλήρως δικός Του. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν σε βάζει στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, με το βάπτισμα του Πνεύματος. Υπάρχει τώρα μια εκκλησία επειδή το Άγιο Πνεύμα είχε έρθει τότε. Κατοικεί πιστούς και τους γεμίζει με την αγάπη, τη δύναμη και την ευλογία για να υπηρετούμε. Δόξα στον Θεό. Είναι στον κόσμο, καταδικάζει τον κόσμο και συγκρατεί.

0: το κακό στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να τον αναζητήσουμε, γιατί αυτός είναι που γνωρίζει όλους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όλοι χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Την ίδια στιγμή πίσω στη συγκέντρωση ο Πέτρος σηκώνεται, στέκεται με τους 11 άλλους μαθητές και τους λέει: «Ακούστε άνδρες του Ισραήλ», και έφερε στην παρουσία τους στη σκέψη του τον Ιησού, τον θυμάστε, αυτός που έκανε θαύματα και σημάδια, και τους εξήγησε με σαφήνεια και θάρρος ότι ήρθε αντιμέτωπος με τους άνδρες που συμμετείχαν στη συνωμοσία της Σταύρωσης. «Πήρατε τον Ιησού», είπε, «τον οποίο ο Θεός έκανε τον Κύριο και Μεσσία και τον καρφώσατε σε ένα σταυρό. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε». Το πρώτο κήρυγμα που κηρύχθηκε ποτέ στην εποχή της Εκκλησίας ήταν ένα πασχαλινό κήρυγμα. Και το απλό μήνυμά του για την ανάσταση του Χριστού έφερε πεποίθηση στο πλήθος. Αυτοί που ήρθαν να προσκυνήσουν τον Θεό είχαν το λόγο του Θεού και ήξεραν τις προφητείες. Άρα παρόλο που τους είχε δοθεί θρησκεία από το Θεό, απομακρύνθηκαν από το Θεό. Ο Πέτρος τους λέει τώρα να μετανοήσουν, να γυρίσουν και να έρθουν στο δρόμο του Θεού. Το πλήθος συγκλονίστηκε από χαρά και πίστεψε αυτό που είπε ο Πέτρος. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι απάντησαν με πίστη. Αυτοί αναγεννήθηκαν και έγιναν πραγματικά πιστοί. Και αυτή ήταν η γέννηση της Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα δούμε τι συνέβη όταν οι Απόστολοι έκαναν θαύματα. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου. Δεν πιστεύω τον Τσίπρα.
5: Δεν είπα ότι δεν πιστεύω.
4: Τώρα μόλις αυτό μου πες. Το λέει και εσύ λες δεν το πιστεύω.
5: Είπα κάνω και μια δική μου ερμηνεία λέω.
4: Ναι, δεν άρα δεν το πιστεύεις.
5: Όχι, μια χαρά το πιστεύω.
4: Α, το πιστεύεις.
5: Αμέ.
4: Αλλά λέει ψέματα.
5: Δεν λέει ψέματα.
4: Αφού είπε για αυτοδυναμία τώρα χθες.
5: Καλά κάνει. Και το Πασόκ λέει θα βγούμε πρώτοι με μία ψήφο. Αλλά... Όλοι αυτό λένε.
4: Α, όλοι αυτό λένε.
5: Ναι.
4: Μα,
5: γιατί... Και όπως μας είπε χθες η γραμματέας θεσμών του Πασόκ, τα πάντα κρίνονται στις κάλπες, λέει, όχι δημοσκοπήσεις. Έτσι μας είπε, όταν τη ρώτησε εσύ, τη ρώτησε.
4: Αφού...
5: Ότι δημοσκοπικά λέει δεν τραβάει.
4: Αφού δεν κρίνονται στις κάλτσες, καλά είναι.
5: Ναι. Στις κάλτσες.
4: Ναι. Λοιπόν,
5: ναι.
4: Να πούμε ότι χρονικά να το ξεκινήσουμε.
5: Ναι,
4: λίγο,
5: ξεκίνατε.
4: Πήγαμε αεροπάγο.
5: Ναι, ή κύριε Καριστιανό.
4: Πήγαμε και αεροπάγο, εντάξει, καταθέσαμε.
5: Ναι, 647.
4: Εντάξει, μέχρι τέλος Ιουνίου είπε. Περιμένει τα υπόλοιπα.
5: Ναι, δεν λέω αν είναι λίγες ή πολλές. Παραφέρει τη διαφωνία πάντα.
4: Ανέφερα
5: τον αριθμό απλά. Νομίζω 600 κάτι.
4: Πήγα να σε προλάβω γιατί πρωί-πρωί να μου λες: εγώ δεν εμπιστεύομαι τον Τσίπρα, αλλά καμιά χαρά τον εμπιστεύομαι.
5: Δεν είπα δεν
4: το
5: εμπιστεύομαι.
4: Μόλις τώρα το είπες. Δεν εμπιστεύομαι γιατί όλοι έτσι λένε. Άρα λέει ψέματα.
5: Όχι, μα δεν έχουν υποθεί αυτά από το στόμα.
4: Μετά. Τώρα δεν το είπες.
5: Όχι.
4: Δεν είπες ότι πάει για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ναι, αλλά είπε για αυτές.
5: Είπα θεωρώ όμως ότι κυρίως στο μυαλό του θα έχει τις μεθεπόμενες. Άμα του βγήκε το αυτοδυναμία από τώρα, αυτός
4: γιατί,
5: μια
4: αυτό
5: χαρά αυτό.
4: Ναι, αυτό είπε.
5: Δεν αντιλέγω.
4: Α, μάλιστα. Μετά είπες για Πασόκ.
5: Ναι.
4: Μια ανησυχία την έχουνε. Λοιπόν, πήγαμε κανονικά, αεροπάγο, εντάξει, είμαστε εκεί, τελειώσαμε με αυτό, έτσι.
5: Τελειώσαμε, ναι, υπάρχει κόμμα και με τη Βούλα.
4: Τελειώσαμε με αυτό. Λοιπόν, μετά, αφού τελείωσε αυτό, πάμε χρονικά, πήγαμε μοναστηράκι.
5: Θυσίο.
4: Θυσίο ή μοναστηράκι.
5: Θυσίο ήταν.
4: Θυσίο, όχι μοναστηράκι.
5: Όχι.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εγώ στο Θυσίο πήγα και τους βρήκα εκεί.
4: Αν δεν είχαν φτάσει μέχρι το μοναστηράκι, τόσο λίγοι ήταν.
5: Εντάξει, εγώ στο Θησίο πήγα τώρα.
4: Δεν είχαν φτάσει μέχρι το μοναστηράκι.
5: Αν υπήρχε κόσμο στο μοναστηράκι για να είχε συγκεντρωθεί για να ακούσει το Τζίπρα στο Θησίο, δεν το ξέρω.
4: Μάλιστα. Δεν είχε δηλαδή δυνατά ηχεία.
5: Δεν είχε διαδαχή.
4: Δεν είχε διαδαχή.
5: Όχι, αυτό το λες στην τύχη ή.
4: Δεν το λες στην τύχη. Το είπε και μόνο του.
5: Γιατί...
4: Όσοι είναι πίσω από την εξέδρα να μας ακούν καλά, το είπε μόνο του.
5: Α, γιατί υπήρχε κόσμο που ήταν λίγο πιο μακριά γύρω-γύρω που διαμαρτυρόντουσαν και λέγανε δεν ακούμε, δεν ακούμε. Όντω πραγματικά. Εγώ πέρναγα δηλαδή, έκανα λίγο ή έκανα κάτι βόλτε εκεί να δω και υπήρχε κόσμο που διαμαρτυρόντουσαν και λέγανε δεν ακούμε, δεν ακούμε. Δηλαδή είμαστε πιο μακριά, δεν ακούει.
4: Έχω την αίσθηση λοιπόν.
5: Έπρεπε να στοιχεία. Ήταν ένα λάθο το που έγινε.
4: Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, διότι όταν ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και σφυρίζαν τα μικρόφωνα, ήταν θέμα ηχολήπτη και ηχοληψίας. Ο κύριος Τσίπρας είχε το ίδιο πρόβλημα, θέμα ηχολήπτη και ηχοληψίας.
5: Ναι.
4: Διότι δεν ακούγανε. Άρα είναι σε καλό δρόμο.
5: Εκτός αν περίμεναν πολύ λιγότερο κόσμο εκεί μπροστά μόνο και σου λέει πώς θα είμαστε εδώ μπροστά, θα μαζευτούν, θα ακούνε.
4: Τώρα...
5: Και σου λέει και του ήρθαν και λίγο παραπάνω και κάθισαν πίσω και δεν ακούγανε.
4: Κακός άνθρωπος ο κύριος Πουρνάρας και προβληματικά ηχοληψία, ο ηχολήπτης φταίει. Περιμέναν περισσότερο κόσμο ή αυτόν τον πολύ πάρα πολύ κόσμο.
5: Ναι.
4: Διότι η αρχή του με το φίλο μου τον Εμίλιο και την κυρία του.
5: Το Χελάκι, ναι.
4: Ναι, είμαστε. Έχουμε δουλέψει και μαζί.
5: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Μου τα έχει πει αυτά.
4: Και μαζί λοιπόν με την κυρία του Μασάτου.
5: Και η κυρία του Μασάτου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
4: Είναι από και τις... οι δύο είναι πάρα πολύ
5: καλή. Και οι δύο, ναι. Απλά λέω ειδική αναφορά στην κυρία του Μασάτου, γιατί είναι από τις. Είναι από τις αγαπημένες μου.
4: Αρχηγέ.
5: Ναι. Και αυτό δεν έχει σχέση με πολιτική, έτσι.
4: Αρχηγέ. Είπες ότι θα κάνεις μια ομάδα για το πρωτάθλημα.
5: Ναι.
4: Έτσι. Το μόνο που δεν είπε καλά είναι το έλα με φόρα να την ανακοινώσεις.
5: Αυτό το είπε.
4: Το έλα με φόρα δεν το είπε.
5: Δεν το είπε.
4: Πρώτη απορία και αν μπορείτε να μας βοηθήσετε 6939-943-943 τα μηνύματά σας. Επειδή εγώ που είδα τα χρώματα.
5: Χρώματα και αρώματα, ναι.
4: Ναι, τα χρώματα του κόμματος, τα χρώματα.
5: Ναι, Μπαρσελόνα.
4: Όχι, δεν είναι Μπαρσελόνα.
5: Κυρίως Μπαρσελόνα. Έχει και άλλα πράγματα.
4: Όχι.
5: Αλλά είναι και Μπαρσελόνα.
4: Δεν είναι Μπαρσελόνα.
5: Δεν έχει το μπλε και το κόκκινο μέσα.
4: Ακριβώς. Είναι Τσιπίτα Νέος Πανιώνιος.
5: Ναι.
4: Ωραία.
5: Ο Τσιπίτα... Είναι Πανιώνιος. Ναι, ναι.
4: Ο Τσιπίτα Νέος Πανιώνιος. Νέος Πανιώνιος. Τσιπίτα Πανιώνιος.
5: Ναι.
4: Μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Αν θέλετε να μου βοηθήσετε.
5: Ο Πανιώνιος δεν μπορεί να πάει, αλλά γι' αυτό εμφανίστηκε με μπάλα Μπαρσελόνα. Γιατί σου λέει, άμα βγούμε Πανιώνιο, πώς θα πάω για πρωτάθλημα. Με Μπαρσελόνα πάει για πρωτάθλημα.
4: Τα ίδια χρώματα δεν ήταν. Ο Πανιώνιος και η Μπαρσελόνα τα ίδια χρώματα δεν
5: τα
4: έχουν.
5: Τα ίδια χρώματα έχουν.
4: Ωραία. Εγώ λοιπόν
5: γι' αυτό επέλεξε όμως την Μπαρσελόνα. Είναι μεγαλύτερο κλαμπ.
4: Μπαρσελόνα χωρίς Γιαμάλ. Ούτε καν Λεβαντόφσκι, το είπαμε και χτες, δεν είναι Μπαρσελόνα. Εδώ εμείς εδώ στον Ελλάδα για να πούμε ότι και η Ιντερβέντε εν Ελλάδα φέραμε τον Ματέος.
5: Ναι.
4: Ολόκληρος πρωθυπουργός πρώην. Δεν μπορούσε να φέρει ένα Γιαμάλ. Πες το, είπαμε ένα Λεβαντόφσκι.
5: Μπορεί να προσπάθησε και να μην ήρθε.
4: Να μην του ήρθε ούτε καν ο Λεβαντόφσκι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, έπεσα από τα σύννεφα.
5: Για πες μας.
4: Αυτό το σφραγισμένο μυστικό. Όταν άνοιξε.
5: Ναι. Που εντυπωσιάστηκε, παραξενάστηκε και ο ίδιος ο Τσίπρας.
4: Όταν άνοιξε, δεν ήξερε ούτε ο Τσίπρας το όνομα.
5: Εντάξει, μα δεν το ξέρω. Το ήξερε, απλά έκανε ότι το διάβασε, του το έφερε και το κοριτσάκι. Το άνοιξε, το διάβασε και έκανε ότι παραξενεύτηκε.
4: Ναι. Δηλαδή, αυτό λοιπόν, ποιος το σκέφτηκε και του το είπε.
5: Ποιο?
4: Το όνομα.
5: Ναι, εντάξει, αυτό πώς μπορώ να το ξέρω.
4: Έπεσα από τα σύννεφα.
5: Ξέρεις εσύ κάτι?
4: Έπεσα. Μα ήξερα, δεν θα είχα πέσει από τα σύννεφα, θα είχα πέσει και θα τον είχα ρωτήσει.
5: Ναι. Το λες για καλό ή για κακό, το λες αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Για να καταλάβω σε ποιο πλαίσιο κινούμαστε.
4: Θα φτάσουμε σε αυτό το πλαίσιο, διότι νομίζω ότι έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία για το που απευθύνεται.
5: Λοιπόν, στο ΕΑΜΕΛΑΣ.
4: Θα το συζητήσουμε. Γιατί είσαι τόσο ρηχός? Μόνο εκεί.
5: Και στην ελληνική αστυνομία.
4: Μόνο Ελλάς. Εκεί.
5: Και στο ΕΛΑΣ ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ.
4: Παιδιά, δεν έχει κάνει.
5: Σου βρήκα κατευθείαν.
4: Είναι κάποια από τα.
5: Έπιασε κατευθείαν το αριστερό κομμάτι, έπιασε τους αστυνομικούς, έπιασε και τους ποδοσφαιρόφιλους.
4: Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένο λόγο και μια συγκεκριμένη τακτική η χθεσινή, ναι, εμφάνιση. Και το εγώ, παιδιά, 6939-943-943, το μόνο που σας ρωτάω είναι αν είμαι μόνο εγώ. Έπεσα από τα σύννεφα. Αυτή η ευρηματικότητα. Αυτό το όνομα που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ όμως.
5: Αλήθεια.
4: Είτε πάει καλά,
5: αλήθεια,
4: είτε δεν πάει καλά.
5: Αλήθεια.
4: Θα θυμόμαστε αυτό το όνομα. Την άποψή σας θέλω. την άποψή σας, γιατί πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα. Και όπως είπε ο κύριος Προυνάρας. Λοιπόν, έχουμε Ελλάς, σωστά?
5: Ναι.
4: Ποιο ήταν το πρώτο που είπες?
5: Το είπα, το πρώτο
4: Κουκουέ.
5: Ήταν το Εάμελας.
4: Κουκουέ.
5: Εάμελας, ναι.
4: Παίρνουμε τους ψηφοφόρους, ναι, από εκεί. Γιατί το έχουμε το σύνθημα. Έχουμε το, καλό να τους πάρουμε.
5: Έτοιμο σύνθημα, ναι.
4: Μάλιστα. Ναι. Το δεύτερο που είπες?
5: Ελληνική αστυνομία.
4: Ωραία.
5: Αν και το έχει κατοχυρώσει το Ελλάς, όταν λέμε Ελλάς, δημοσιογραφικά τουλάχιστον, δηλαδή όταν φτιάχνουμε τα δελτία ειδήσεων, είναι Ελλάς, είναι ελληνική αστυνομία.
4: Ναι.
5: Τώρα θα λέμε εκπρόσωπος της Ελλάς και θα αναφερόμαστε στο κόμμα.
4: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν,
5: υπάρχει μια σύγχυση εκεί τώρα.
4: Μπορεί να πάρει την κυρία Δημοκλήδου να τα μπλέξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε την ελληνική αστυνομία.
5: Το έχουμε, να
4: άρα απευθυνόμαστε,
5: αυτό.
4: Άρα απευθυνόμαστε και σε ένα άλλο κοινό.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι, δηλαδή έχουμε
5: το. Λίγο πιο δεξιό, ναι.
4: Λίγο πιο δεξιό. Έτσι, ναι. Άρα έχουμε το Κουκουέ.
5: Ναι.
4: Έχουμε το λίγο πιο δεξιό.
5: Ναι. Έχουμε το πατριωτικό, γιατί το Ελλάς παραπέμπει στην πατρίδα.
4: Έχουμε το πιο πολύ.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, είπαμε την πατρίδα, ειδικά προεκλογικά, τη θυμούνται όλοι.
5: Ναι, και το βάλαμε και σε χρώμα. Το είπε κιόλας, το μπλε για την πατρίδα μας.
4: Ναι, και αυτό το πατριωτικό, άρα απευθυνόμαστε και εκεί.
5: Ναι.
4: Τι σου είχε ξεφύγει?
5: Οι ποδοσφαιρόφιλοι.
4: Άστο αυτό.
5: Ελλάς, ολέ, ολέ.
4: Αυτό είναι το τελευταίο. Τι σου είχε ξεφύγει?
5: Η Πασόκη.
4: Η Πασόκη, για να σου πω,
5: ναι,
4: βάλαμε τη Γιαννούλα. Α, όχι, δεν τη λέγανε Γιαννούλα αυτή, του, ναι, Ανδρέα Παπανδρέου. Ακριβώς
5: το
4: ίδια.
5: Το κορτσάκι ήταν η Ήρα.
4: Ναι, δεν ήταν η Γιαννούλα που ήταν
5: του
4: Ανδρέα
5: Παπανδρέου. Η Γιαννούλα του Ανδρέα
4: Παπανδρέου. Λοιπόν, για Πασόκ, για Πασόκ βάλαμε τη Γιαννούλα. Για Πασόκ έχουμε βγάλει το πουκάμισο και έχουμε βγάλει τη γραβάτα. Αντί για Ζιβάγκο βγάλαμε τη γραβάτα. Okay. Για Πασόκ μοιάξαμε, δουλέψαμε σαν το αυτό που ήταν στο Σίρε.
5: Εντάξει, αυτά τώρα που λες είναι 10 χρόνια πριν.
4: Το σο το ίδια ήταν.
5: Ίδια ήταν, αλλά εντάξει, είναι το 15.
4: Το σο που κάναμε. Πώς το έκανε αυτό που γίνεται κάθε Κυριακή που αλλάζουν και ντύνονται για φωνή και κίνηση και αυτό? Το κάναμε, Αντρέα Παπανδρέου. Βάλαμε και τη Γιαννούλα, μετάσπρα, στην τηλεόραση. Ποιο είναι το σώμα με το γρουβά που παρουσιάζει, που αλλάζουν και ντύνονται και φτιάχνονται? Ναι, όλα αυτά τα φτιάξαμε, Αντρέα Παπανδρέου. Το έχουμε.
5: Ναι. Ωραία. Τι δεν έχει πει, πάμε. Θέλει να πει και κάτι άλλο και δεν το λες τώρα.
4: Πώς δεν το λέω, το λέω. Όλος ο κόσμος το είπε, δεν το είδε.
5: Πάμε, πες το και εσύ να καταλάβω τι θες να πεις.
4: Τώρα χτυπάει και το Γιάννη Μενανή. Γιατί το είμαστε Μεναλού.
5: Αυτό ήθελα να το πω και εγώ τώρα.
4: Τώρα χτυπάει και το Γιάννη Μενανή.
5: Περίμενα να τελειώσεις για να πω εγώ αυτό. Και μου το έκρεψες. Ναι. Πήγαμε από το Γιάννη Μενανή, πήγαμε στο Ελλάς με ένα Λάνδα.
4: Μάλιστα.
5: Ναι.
4: Άρα λοιπόν πάμε και εκεί. Τους έχουμε χτυπήσει. Ναι. Τους έχουμε τσακίσει.
5: Από παντού.
4: Από παντού.
5: Από χτυπήματα από παντού είναι.
4: Από παντού τους έχουμε τσακίσει. Νομίζω.
5: Του από παντού.
4: Τίποτα. Every breath screams, I'm made for this. I'm made for this. Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάς νέα.
5: Ναι. Ωραίο και αυτό.
4: Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάς νέα.
5: Ναι.
4: Σωστά.
5: Αμέ.
4: Κόβουμε Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάς.
5: Ζήτω η Ελλάς, ζήτω η Ελλάς, ναι.
4: Ζήτω η Ελλάς. Δεν θα μπορεί να το κόψαμε και την Νέα Δημοκρατία.
5: Πάει το κόμμα.
4: Πάει
5: το σύνθημα. Το σύνθημα πάει.
4: Πάει το κόμμα.
5: Ναι.
4: Είδες λοιπόν αυτός που το σκέφτηκε πόσο μπροστά ήταν σε εμάς ή σε κάποιους που είπαν έλα. Είναι αυτό.
5: Ναι.
4: Αυτό ήτανε. Αυτό το μυστικό που περιμέναμε. Πάντως
5: το έχει. Το επιτελείο του φάνηκε έμπιστο και χέμιστο, γιατί δεν το διέρευσε, έτσι. Να το λέμε και αυτό.
4: Μήπως ντρεπότανε.
5: Δεν ξέρω, αλλά δεν διέρευσε. Όντως δεν διέρευσε το όνομα.
4: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ λίγο πολύ είπαν τα ίδια. Ο ίδιος Τσίπρας.
5: Ναι, εντάξει, αυτό το λένε καιρό. Δεν περιμέναμε το χθες να το πούνε.
4: Μάλιστα, μένω σε μία δήλωση. Οι άνθρωποι αλλάζουν, η ιστορία τους όμως τους ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει. Αυτή είναι η γραμμή Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι, και το Πασόκ έκανε επίθεση. Ναι,
4: τώρα,
5: λέει ότι επέστρεψε με τα ίδια πράγματα.
4: Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, ελπίζουμε και σας ευχόμαστε καλή αρχή, γιατί και εκπρόσωπος τύπου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, είπε ότι δεν έχουμε την ίδια κουλτούρα, σε βραδινή τη συνέντευξη, την ίδια κουλτούρα με το Πασόκ.
5: Ναι, η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου.
4: Ναι, δεν έχουμε, λέει, την
5: αντίδραση,
4: ίδια.
5: Αντίδραση από τον κυρία Δημογλίδου έχουμε μέχρι στιγμής?
4: Όχι καμία.
5: Κάποια αντίδραση, κάτι.
4: Τους πήραν το όνομα.
5: Μας πήραν το όνομα, ναι.
4: Ναι, έχουμε σκεφτεί αν έχουν βάλει στην ελληνική αστυνομία το ΕΡ.
5: Το
4: ΕΡ, το κατηγορώ στο όνομα. τον κατοχυρωμένο έχουν πάει να τον κατοχυρώσουν.
5: Εγώ νομίζω.
4: Από το ΚΚΕ δεν έχουν πάει να τον κατοχυρώσουν.
5: Εγώ νομίζω ότι είναι κατοχυρωμένο, χωρίς πλάκα τώρα. Νομίζω ότι είναι κατοχυρωμένο το όνομα Ελλάς.
4: Νομίζεις.
5: Νομίζω, ναι.
4: Νομίζεις, δεν ξέρεις. Αν λοιπόν το επιτελείο που εσύ είπες είναι πολύ καλό, το ψάξα και δεν είναι, ορίστε. Το κατοχυρώνει και πρέπει να αλλάξει μια λίστα.
5: Το Ελλάς της αστυνομίας έχει τελεία. Ελ, τελεία, ας. Το Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει τελεία.
4: Έχει τελεία και παύλα.
5: Μπορεί να παίζει και ρόλο και αυτό.
4: Έχει τελεία και παύλα.
5: Στην κατοχύρωση.
4: Παίζει και ρόλο.
5: Αυτό λέω. Το ένα είναι Ελλάς με τελεία, το άλλο είναι Ελλάς χωρίς τελεία.
4: Λοιπόν, σιδεροκέφαλο.
5: Σιδεροκέφαλο. Ναι. Και επίσημα δύο κόμματα. Τώρα Ελπίδα και τη Δημοκρατία, Ελλάς. Για να μην λέμε κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρτσιανού, έτσι. Αλλά τώρα μέχρι να το συνηθίσει, α πω αύριο να καλέσουμε από το Ελλάς και να μου πει πιο Ελλάς τώρα.
4: Τώρα, κοίταξε, δεν θα το λες έτσι. Είπες Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
5: Ναι.
4: Ωραία. Για θα αναπτύξουμε. Τι σημαίνει το Ελλάς. Δεν σημαίνει ελληνική αστυνομία.
5: Όχι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
4: Ελληνική
5: αριστερή συμπαράταξη.
4: Αριστερή. Συμπαράταξη.
5: Ναι, μην τα αναλύσει αυτά τώρα. Ήταν όλη η ανάλυση που έκανε πριν είναι αυτό. Πιάνουμε το λίγο το εθνικό, πιάνουμε το αριστερό.
4: Πιάνουμε το δεξιό, πιάνουμε το κεντρό, πιάνουμε το σοσιαλισμό.
5: Το συμπαράταξη για να πιάσουμε το στυλ τη σοσιαλδημοκρατία. Όλοι.
4: Όλοι, ναι.
5: Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια τώρα. Αν το. Εν έτη 2026,
4: ναι.
5: Το να βάλεις σε ένα κόμμα που θες να γίνει κυβερνητικό,
4: ναι.
5: Θες να γίνει κόμμα εξουσίας, το να βάλεις μέσα τη λέξη αριστερό, αν είναι καλό. Γιατί περιορίζει πολύ το. Δίνει σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό.
4: Για ποιον αρχηγό μιλάμε, ποιος θα είναι αρχηγός,
5: ο Τσίπρας.
4: Μάλιστα. Τι πρόβλημα έχει ο Τσίπρας να εφεύρει και τρεις καμένους και να κατέβει αριστερούς.
5: Ναι.
4: Έκανα πρόβλημα.
5: Δεν λέω αν έχει. Δεν λέω το μετά θα γίνει. Λέω στο όνομα.
4: Για να κυβερνήσουμε.
5: Ότι παραπέμπει κατευθείαν στην αριστερά.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Καμένο πρώτη φορά αριστερά λέγανε. Άρα ο πρώτος αριστερός που κυβέρνησε την Ελλάδα είναι ο Καμένος. Έτσι δεν είναι.
5: Μάλιστα. Εντάξει, διαφωνώ σε αυτό.
4: Γιατί διαφωνεί.
5: Γιατί διαφωνώ, γιατί το μου ξαναπεί αυτό.
4: Δεν είναι πρώτη φορά που κυβέρνησε την Ελλάδα. Πρώτη φορά αριστερά ο Καμένος.
5: Ναι.
4: Ο Καμένος δεν βγήκε και πανηγύριζε εκεί σε αυτή την εξέδρα με αυτό, με αυτό και η πρώτη φορά αριστερά και ο Καμένος εκεί.
5: Βγήκε, αλλά δεν είναι άλλο κόμμα.
4: Τι άλλο κόμμα, πρώτη φορά αριστερά.
5: Συγκυβέρνηση έκανε.
4: Ναι.
5: Δεν βγαίνουν τα κουκιά και του λένε πάνω, θα έρθεις. Ναι, του λέει. Τι μας ενώνει, το αντιμνημόνιο. Αυτό. Και τελειώνει εκεί το πράγμα.
4: Εγώ ξέρω ότι πρώτη φορά αριστερά πάνω στην εξέδρα των πανηγυριών ήταν ο Καμένος. Άρα ο πρώτος αριστερός που κυβέρνησε την Ελλάδα είναι ο Καμένος.
5: Μάλιστα.
4: Έτσι. Ο οποίος ήταν λίγο πιο γρήγορα στα σκαλιά.
5: Άρα και στο Πασόκ είναι κακός διαμαρτύρονται. Θα βγάλουμε κάποιον Πασόκ να του πει ότι είστε νεοδημοκράτες. Γιατί το 2011 είχατε συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και να του λέμε γιατί είστε χωριστά, να κατέβετε ως ένα κόμμα. Είστε νεοδημοκράτες.
4: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
5: Γιατί συγκυβερνήσαν και οι δύο.
4: Και ότι συγκυβέρνησαν και στο παρελθόν έχει συγκυβερνήσει και το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι, άρα είναι ο ίδιο.
4: Άλλο αυτό. Άλλο να είναι στην εξέδρα και να φωνάζουν πρώτη φορά αριστερά και δίπλα να είναι ο Καμένος και να πανηγυρίζει. Πρώτη φορά αριστερό, Καμένος. Άρα είναι ο πρώτος αριστερός που μας κυβέρνησε.
5: Α, η εξέδρα, δηλαδή το τενεύγε στην εξέδρα ο Καμένος είναι το πρόβλημα.
4: Και φωνάζανε πρώτη φορά αριστερά.
5: Αφού ήθελε να πανηγυρίσει ο άνθρωπος, έγινε κυβέρνηση.
4: Πρώτη φορά λοιπόν αριστερός.

0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε και άλλα θέματα, δεν θα μείνουμε μόνο στα κόμματα, γιατί έχουμε το καινούριο χαράτσι που έρχεται για τα ακίνητα. Θα το μάθουμε και αυτό. Έχουμε τον καινούριο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση που αλλάζει τη ζωή μας σε κάποια πράγματα. Θα το μάθουμε και αυτό. Και επίσης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Πουρναρά, που είναι το πολιτικό, θα έχουμε καλεσμένο ποιον, κύριε Πουρναρά?
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο, γιατί το έχω ξεχάσει. Ποιο έχουμε καλεσμένο σήμερα?
0: Κοίταξε. Τον Γιώνη,
1: έχουμε,
0: αυτό παιδιά είναι σκηνοθετημένο.
1: Ναι, έχουμε τον Νίκο Γιώνη.
0: Απλά δεν είναι καλός ερηθοποιός, δεν μοιάζει εκεί με την κυρία του Μασάτου καθόλου, ούτε με τον Νίκο.
1: Ναι, ο Νίκος Γιώνης, ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετήθηκε πριν 3-4 μέρες, αν δεν καλά, παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιος ήταν πρώτος, ο Γιώνης ή ο Τεμπονέρας?
1: Που παρετήθηκε.
0: Ο Τεμπονέρας μου φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Να σου πω.
0: Ο Τεμπονέρας ήταν, ο Γιώνης ήταν.
1: Ο Τεμπονέρας ήταν, τον Γιώνη δεν τον είδα.
0: Τον Τεμπονέρα τον είδα, ναι.
1: Ο
0: Γιώνης
1: δεν τον είδα.
0: Ούτε εσύ τον είδες. Πρέπει να δούμε τις φωτογραφίες, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Η κυρία Βιέρη ήταν.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βασιλιάδης.
0: Κυρία Λινού. Ναι.
1: Δεν είχε πάρα πολλούς.
0: Δεν είχε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ.
1: Ναι, δηλαδή μην περιμένω να σου πω ονόματα πρωτοκρασάτα.
0: Ό,τι έφυγε από το Πασόκ ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαουλίδης.
1: Ο κύριος Σαουλίδης ήταν, ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.

0: Όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά,

0: Λοκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου. Μέσα σε αθλητικό στάδιο δεν ήταν.
4: Ναι.
3: Σε στάδιο δεν ήταν.
4: Ναι.
3: Δύο μπουνιές δεν πέσανε.
4: Αμέ.
3: Υπήρξε κάποιος που δεν το είδε.
4: Όχι, το είδα.
3: Τι θα πει ο εισαγγελέας, ότι δεν υπήρχε τίποτα με μπτώ. Εάν το πει αυτό ο εισαγγελέας, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Γιατί μάλλον δεν βλέπουμε καλά.
4: Ναι.
3: Και εγώ φοράω και γυαλιά.
4: Θα πει ότι δεν ήταν οπαδική διαφορά όμως.
3: Μάλιστα. Και γιατί δεν ήταν οπαδική διαφορά, γιατί είναι στην ίδια ομάδα.
4: Ναι.
3: Εκεί.
4: Δεν ήταν οπαδική διαφορά. Ήταν προσωπική διαφορά.
3: Δεν έχουν πλακωθεί στο παρελθόν Ολυμπιακοί με Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκοί με Παναθηναϊκούς. Δεν έχουν πλακωθεί. Δεν έχουν τιμωρηθεί. Λοιπόν, εκεί τι θα μας πει. Και αν μας πει ότι υπάρχει μεμπτό, ότι υπάρχει πρόβλημα, θα τους βάλει φυλακή. Και το λέει αυτό ο κύριος Λωρίδης. Μπάρμπα στην κορώνη, τηλεοπτικό δίκαιο. Υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι θα πάει φυλακή ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μαρινάκης?
4: Δεν μπορεί να μας στείλει όποιος
3: πιστεύει. Υπουργέ,
4: όποιος πιστεύει μπορεί να στείλει μήνυμα.
3: Κύριε Υπουργέ, κάνω τα πάντα. Παρακαλάω τον Πρωθυπουργό, μη σας πάρω τη θέση σας γιατί θα μας κόψετε κομμάτι της εκπομπής. Θα έχουμε να λέμε λιγότερα. Και εσείς κάνετε τα πάντα. Κάνετε τα πάντα, κύριε Υπουργέ.

0: Και μια και είμαστε στο κομμάτι και ο Νέα Δημοκρατία, είδες τι είπε ο Πρωθυπουργός στο πρωινό, στο καφέ, στο πρωινό καφέ χωρίς ρούλα. Η αντιπολίτευση λέει είναι Βαβέλ.
1: Ναι.
0: Τη Βαβέλ τη δική του την έχει κοιτάξει. Πήγε κατά το Μέγαρο Μουσικής να δει την άλλη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί να κοιτάξει τη δική του Βαβέλ.
0: Γιατί η Βαβέλ είναι και δική σου και δική σου και δική μου.
1: Ναι, αλλά η δική του.
0: Εγώ το βλέπω τη δική σου, δική μου, την καμπούρα μου δεν τη βλέπω.
1: Όχι.
0: Την άλλη Νέα Δημοκρατία που ήταν στο Μέγαρο Μουσικής δεν την είδε.
1: Ναι, δεν τη σχολιάσει όμως. Ήδη να τη σχολιάσει.
0: Τότε μην πει και για του άλλου.
1: Όχι. Για του άλλου θα πει.
0: Α, για του άλλου θα πει.
1: Για του δικού θα πει.
0: Την καμπούρα σου τη βλέπει δηλαδή.
1: Ναι, την καμπούρα σου τη βλέπει. Βασικό κανόνα επικοινωνία.
0: Ποιο.
1: Το να μην βλέπεις τη δική σου καμπούρα και να σχολιάσεις το αλληνού. Πολιτικής επικοινωνίας.
0: Το να μην βλέπεις τη δική σου καμπούρα και να μην λες
1: γιατί
0: το αλληνού.
1: Γιατί αν σχολιάσεις την δική σου καμπούρα, αυτό θα ερμηνευτεί από τους πολιτικούς αντιπάλους ως εσωστρέφεια. Και ένας Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός δεν θα το επιτρέψει ποτέ αυτό.
0: Με το επιτελικό του κράτος.
1: Με το επιτελικό του κράτος.
0: Το οποίο όμως το Μέγαρο Μουσικής δεν το εκτιμά και πολύ.
1: Δεν αποκλείεται να με το Μέγαρο. Α, το Μέγαρο Μουσικής. Νόμιζα πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, νόμιζα.
0: Το Μέγαρο
1: Μουσικής. Λέω κι εγώ τι είπε τώρα. Το Μέγαρο Μουσικής δεν το εκτιμάει, δεν το εκτιμάει, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε και στα πρωτοσέλιδα.
0: Περιπάμε στα πρωτοσέλιδα. Ναι. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σας, κύριε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να σας πω, αν πάει φυλακή ένας από τους δύο, θα αλλάξει η χρώματα το ουράνιο τόξο. Πιο πιθανό είναι να αλλάξει η χρώματα το ουράνιο τόξο, πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Μιχάλη.
1: Πόσα χρώματα έχει το ουράνιο τόξο,
0: 7.
1: 7.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε οι αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Πάμε να γραγιάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Θα σας κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
1: Ναι, τα μανταλάκια. Να ξεκινήσουμε την εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που καλυτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Και από κάτω βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό.
0: Καλημέρα Εμμανουέλα, καλημέρα Γιάννα, καλημέρα Μαρία, γεια σου Θανάση. Αυτό Θανάση έτσι όπως το γράφεις, μπορεί να μην διαφωνώ μαζί σου, αλλά έτσι όπως το γράφεις δεν
1: μπορούμε
0: να
1: αλλά δεν συμφωνεί κιόλας Θανάση.
0: Όχι, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, Εμμανουέλα, ναι, έτσι όπως το γράφει.
1: Ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί.
0: Δεν θα κατεβάσω ακόμα εγώ. Εγώ δεν θα κατεβάσω ακόμα. Έτσι, κι άμα κατεβάσω ακόμα έχω...
1: Πόσο το ονόμαζε να κατεβάσεις ακόμα. Πες με ένα όνομα που σου έρχεται κατευθείαν, στα γρήγορα.
0: Ελλάς.
1: Και δεν γίνεται, έχει κατοχυρωθεί άλλο.
0: Έχει προλάβει το ΕΡ.
1: Ποιο?
0: Έχει προλάβει το ΕΡ.
1: Όχι.
0: Θα βάλω μια τελεία αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Όχι εκεί που είναι η άλλη Ελλάς με τελεία, θα βάλω μια τελεία αλλού.
1: Στο τέλος.
0: Θα βάλω μια τελεία στο τέλος.
1: ΙΕ τελεία ΛΑΣ.
0: Και να σου πω για κάτι.
1: Σκέψου τι θα, τι θα σημαίνει το ΕΠ, τι θα σημαίνει το ΛΑΣ.
0: Κοίταξε να δεις. Μπορώ να το πω Ελλάς και να βάλω και τελεία και παύλα.
1: Σωστό. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογο. Ελλάς, η ελληνική αριστερή στην παράταξη το νέο κόμμα του Τσίπρα. Για τις 7 δεσμεύσεις τώρα που αναφέρεται η εφημερίδα, επειδή τις άκουσα αναλυτικά, ήταν ειδικός επί του γενικού αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Ήταν 7 δεσμεύσεις, γιατί είπε να παρουσιάσει πολύ τις 7 δεσμεύσεις μας. Ήταν 7 πολύ ωραία λόγια, αλλά χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο.
0: Νομίζεις. Δηλαδή, νομίζεις.
1: Μπορεί να τα εξειδικεύσει κάποια στιγμή. Να πει: τώρα πάμε να εξειδικεύσουμε τι θα κάνουμε ακριβώς. Αλλά ήταν τελείως αοριστή.
0: Νομίζεις, ο Μιχάλης είχε δίκιο.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης, πώς το λέει το μήνυμα.
1: Τι είπε ο Μιχάλης?
0: Για το ουράνιο τόξο. 7 τα χρώματα που είναι πάρα πολύ ωραία. 7 αυτά που είπε ο κ. Τσίπρα που είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ πόσα είναι τα χρώματα.
0: Μήπως. Το τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά εδώ. Έχουμε την 7 χρώματα. 7 δεν. Αλλά. Τόσο από την κυρία Καριστιανού. Λιγότερο φανταχτερή, έτσι. Και... Όχι.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Φανταχτέρο.
1: Ναι.
0: Όσο και από τον κύριο Τσίπρα, άκουσα πάρα πολύ ωραίες ευχές.
1: Και η κυρία Καριστιανού.
0: Σαν να χάρη τη γιορτή μου και να μου πούνε χρόνια πολλά και να μου ευχηθούν τα καλύτερα.
1: Και η κυρία Καριστιανού, αεριστολογίες είπε. Κάποιες θεωρίες, ωραία πραγματάκια. Αλλά. Οκ, είναι και νέο πολιτικό πρόσωπο. Μπορεί και να το περίμενες.
0: Γιατί, ο κύριο Τσίπρα που.
1: Μπορεί να περίμενες να πει και κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Ποιο?
1: Ο Αλέξης.
0: Μα είναι νέο πολιτικό κόμμα.
1: Ναι, αλλά είναι παλιό πολιτικό πρόσωπο.
0: Πόσο παλιό, μωρέ, είναι νέος άνθρωπος, είναι παλιό είναι πολιτικό πρόσωπο.
1: Πολιτικό
0: ναι,
1: πρόσωπο, όχι ναι, σε ηλικία. Πολιτικό, παλιό πολιτικό πρόσωπο.
0: Γιατί πόσο παλιό.
1: Διατελέσει πρωθυπουργός.
0: Η αλήθεια.
1: Έχει ξεκινήσει
0: είναι...
1: πορεία από το Δήμο Αθήνας ως δημοτικό σύμβουλο.
0: Από το 15 μελές.
1: Ως δημοτικό σύμβουλο.
0: Από το 15 μελές.
1: Αυτό δεν το βάζουμε.
0: Γιατί δεν το βάζουμε. Εκεί ήταν η πρώτη προεδρία.
1: Γιατί μπορεί να μην είναι.
0: Και η τελευταία πριν την πρωθυπουργία.
1: Μπορεί να μην ερμηνεύεται για πολλούς ως πολιτική καριέρα το 15 μελές.
0: Γιατί? Αφού στα σχολεία είναι μέσα όλα. Δεν βγαίνει.
1: Α, το μετράμε τα σχολεία.
0: Δεν βγαίνει δηλαδή το 15 μελές αν δεν έχει μια στήριξη ενός κόμματος.
1: Όχι, βγαίνει.
0: Μπα.
1: Γιατί εγώ ήμουν πάντα πρόεδρος, αντιπρόεδρος από το γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε πενταμελή, 15 μελή, αλλά δεν είχα σχέση με κόμμα.
0: Λοιπόν, δεν είναι τίποτα.
1: Εκτός αν είχα υπόγεια στήριξη.
0: Έτσι. Δύο τηλέφωνα είναι από δύο συμμαθητές του Πουρναρά να μάθουμε ποιο ήταν το κόμμα. Αυτά είναι απλά πράγματα. Είναι το ρεπορτάζ, ξέρεις, που κάνει παλιοί δημοσιογράφοι αυτό.
1: Λοιπόν, συνεχίζει η εφημερίδα Απογευματινή. Από κάτω, εχμές Καραμαλή και της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Και ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Επιταχυτής του Υπερόπλου με ισχύ χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ολόκληρη του εθνικού ηλεκτρικού.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash, Self-Service, Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: 100.
1: Έτσι δεν είπε.
0: 100. Δεν
1: ή το κόκκινο, το κόκκινο τηλέφωνο είπε.
0: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, το 100 παίρνει τηλέφωνο 3 η ώρα και το σηκώνει Τσίπρας.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: το σηκώνουν πάντα έτσι.
0: Και κατοχυρωμένα. Ναι. Καλά, μην φαντάζεσαι και στο 100 δεν το σηκώνουν γρήγορα.
1: Άμα έχει πολλή δουλειά δεν το σηκώνουν.
0: Άμα έχει πολλή δουλειά δεν το σηκώνουν. Και επειδή συνέχεια έχει πολλή δουλειά δεν το σηκώνουν γρήγορα.
1: Εντάξει. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Εργατικά συνδικάτα Αττικής. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 του Υπουργείου Εργασίας για τα πανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε κινητοποίηση λοιπόν σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας στις 4. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Οθυσίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Οθυσίο. Και δίπλα κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Και από κάτω δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης. Απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών.

0: πρωθυπουργός λέει τη Βαβέλ τον άλμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την πολίτευση.
1: Την Καμπούρα του Αλνού, ναι.
0: Την Καμπούρα του Αλνού.
1: Ναι.
0: Το Μέγαρο Μουσικής φαντάζομαι δεν έβαλε καν τον τίτλο στην τηλεόραση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Άλλωστε, είχε καμιά καλή παράσταση χθες.
0: Είχε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
1: Δεν τα δείχνουν στην τηλεόραση κι αλλιώς.
0: Άλλωστε.
1: Πέρα παρεστήρων.
0: Ας είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και να μην λέμε πράγματα που δεν ενισχύουν. Ο πρωθυπουργός ούτε ήξερε τι γινόταν στο Μέγαρο Μουσικής, ούτε οφείλε να ξέρει.
1: Αυτό εννοείται. Γιατί να οφείλει να ξέρει τι γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Εδώ δεν οφείλει να ξέρει άλλα κι άλλα.
1: Εδώ δεν οφείλει να ξέρει τι γίνεται με ζητήματα.
0: Ότι δεν πέφτει χιόνι το πρωί.
1: Αυτό.
0: Μέχρι εκεί. Μην πας παρακάτω. Άντε.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη σε εισαγωγικά Τσίπρα. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγων σοσιαλδημοκρατία.
0: Εμείς σε λίγο γι' αυτό έχουμε απάντηση. Θα σας τη δώσω, κύριο Πουρναρά, σε λίγο. Σε πολύ λίγο θα σας δώσω την απάντηση για τα νέα κόμματα που ακριβώς βαδίζουν. Διότι, εντάξει, αυτά που λέμε είναι γενικόλογα. Που ακριβώς βαδίζουν.
1: Ναι, εμείς θα το εξειδικεύσουμε.
0: Θα το εξειδικεύσουμε σε πολύ λίγο.
1: Ναι. Πώς κάνεις ανακοινώσεις για να κάνει μια ανακοίνωση, θα πω, για να πας που δίνει.
0: Πού πας.
1: Τα πάση που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει η εξειδίκευση λέει, θα γίνει σε λίγο από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. Και υπάρχει live συνέντευξη τύπου μετά. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Κοίταξε, σε αυτή τη χώρα.
1: Εμείς τα εξειδικεύουμε με άλλο τρόπο, βέβαια.
0: Σε αυτή τη χώρα γίνονται τα πάντα από τον Πρωθυπουργό. Εντάξει. Ό,τι είναι να ανακοινωθεί είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι,
0: για καλό.
1: Το ανακοινώνει για να κάνει το επικοινωνιακό του, να ανεβάσει το βιντεάκι, αλλά μετά εξειδικεύονται.
0: Ναι, όταν είναι για καλό.
1: Ναι. Για το κακό.
0: Φταίει ο Μούτσος.
1: Για το κακό.
0: Είπαμε ο Μούτσος.
1: Γιατί να πάει να. Γιατί να βάλει το πρόσωπό του μπροστά σε κάτι κακό, να ταυτιστεί το πρόσωπό του με την άσχημη κατάσταση.
0: Ενώ
1: έχει άλλον.
0: Τόσους Μούτσους.
1: Ενώ έχει τόσους.
0: Καπετάνιος θα βγει στο κακό.
1: Έμα.
0: Έτσι τα καράβια.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Πώς ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρένατα Καρά έφτασαν από τον Χλιδά το Έγαμο Βίο στα δικαστήρια. Τύπος Θεσσαλονίκης. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης. Δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην πόλη μπαίνουν στην τελική ευθεία. Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και σύνδεση του έκτου προβλήτα ενισχύουν μετακινήσεις και μεταφορές. Και επιστρέφει η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης με Φλόρινα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένοδος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός.
0: Εκεί στην Κόντρα, μήπως έχουν κανένα μικρό έτσι κανένα πίπα, πώς το λέμε εμείς στις εφημερίδες, είναι αυτό το ένθετο με τίποτα, ναι. Δηλώσει την κοτζιά.
1: Δεν το έχει, κάτσε να το ξαναδώ.
0: Να το ξαναδώ.
1: Να δω πώς είναι το πρωτοσέλιδο, κάπου μικρό.
0: Μήπως είναι κάτι για κοντζιάς εκεί στην Κόντρα, στο Κόντρα γενικώς. Να δούμε τίποτα αν έχει κοντζιάς.
1: Δεν έχει πιθανά κοντζιά, όχι.
0: Δεν έχει στο Κόντρα κοντζιάς.
1: Όχι,
0: είμαστε
1: όχι.
0: Σίγουροι.
1: Όχι, ούτε το πρόσωπο, ούτε τίποτα δεν έχει.
0: Εντάξει.
1: Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Παράταση επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Το ανακοίνωσε χθες στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πας.
1: Λέει θα παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο η επιδότηση στο δίζελ. Τέλος πάντων, νέο αίτημα 1,63 δις ευρώ από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και σύννεφα και πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Το Ιράν απειλεί με αφανισμό το Ισραήλ.
0: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ο Μιχάλης συνεχίζει και λέει: εντάξει κύριοι, μην εθελοτυφλούμε. Εγώ, δικό μας παιδί, δικό σου.
1: Ναι.
0: Έχω καταγωγή από Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Δικό σου παιδί.
1: Τι γίνεται με την Καλαμάτα.
0: Δεν κοιμάω με ένα ρωτά, αλλά δεν έχω μπάρμπα στην κορώνη. Αν πάω να δω την ομάδα μου, την ΑΚ, και τσακωθώ με κάποιον, αυτεπάγγελτα με πάνε μέσα. Γιατί λοιπόν αυτοί είναι στο απειρόβλητο όσο κυβερνάει η μαφία, οι νόμοι ισχύουν μόνο για μας τους απλούς. Όταν λέμε όμως κυβερνάει η μαφία, εννοούμε ότι και πριν από αυτή την κυβέρνηση και πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση και πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση, είδες κανέναν να καταδικαστεί για κάτι? Μείνουμε σε αυτή την κυβέρνηση και στη λέξη αυτή την οποία δεν υιοθετούμε. Είδαμε καμία κανέναν υπουργό σε αυτή τη χώρα να φταίει για κάτι? Δηλαδή πραγματικά, ο Τσοχατζόπουλος, κύριε Πουνέρα,
1: ναι.
0: Εκτός τον Τσοχατζόπουλο, είδαμε κάποιον άλλο υπουργό, πρωθυπουργό, καπετάνιο να βγει και να πει ότι φταίω εγώ για αυτό που συνέβη? Το διορθώνει και ο Μιχάλης, για όλες τις κυβερνήσεις μιλάω, εδώ θα συμφωνήσω. Δεν φταίει κανένας καπετάνιος σε αυτή τη χώρα. Οι καπετάνιοι σε αυτή τη χώρα φροντίζουν μόνο για το καλό μας. Τα λάθη τα κάνουν οι Μούτσι. Η Μενεγάκη δεν έλεγε Μούτσι, έλεγε Λούτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η εφημερίδα Εστία: παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν την δημοκρατία. Βόμβες καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Ιραγωγεί τη δικαιοσύνη. Γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου. Εξωφρενικός ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα. Δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά. Δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία. Και υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως.
0: Κοίταξε, πάνω, όσο έχει να κάνει με τις υποκλοπές. Εντάξει. Αυτές που θέλουν να λύνουν υποκλοπές. Κάποια παιδιά, τέσσερα παλικάρια, παίζανε Roblox. Όποιος, η νέα γενιά με καταλαβαίνει. Παίζανε Roblox μεταξύ τους. Και πάνω στο παιχνίδι βρήκανε αυτό το. Πώς το λένε?
1: Predator.
0: Δύσκολη λέξη, μέχρι να τη μάθω εγώ. Ναι. Εδώ τον οπεκεπέκανα πόσο καιρό.
1: Μήνες.
0: Την. Πώς την είπαμε?
1: Αδέα.
0: Ακόμα τη μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδαν αυτό το νέο παιχνίδι. Και
1: σου λέει να το κάνει.
0: Άλλα λεφτά από την τσέπη τους, τα χώσανε, γιατί χώσανε και λεφτά. Και στο Roblox για να παίξεις και να πας μπροστά στις πίστες, βάζει λεφτά.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Thank you. Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο, με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
15: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
20: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Να έρχονται οι αιτήσιες απολαβές του Δανού προπονητή, ο οποίος στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρεγκίνα Δαμάνη για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έχει ενοχλήσει το πέλμα. Εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλατζάκης. Τελέστηκε χθες η κηδεία του Παρασκευάτζα στη Δράμα. Οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίκτες είπαν το τελευταίο αντίο στον βετεράνο, διεθνή αμυντικό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Στο επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλο στην πέμπτη η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδερ Μίλλερ λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούνταν 1-0. Επόμενος αντίπαλος στην πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο άνδρων, Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστρατίου για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στον δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα εισόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα Handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγιούμ Ελκαμπί του Ολυμπιακού και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου παραμονής στην League One σε Σετιέν Νις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιό Κέντρο Αριστερά.
1: Μην βάζεις Ηνωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποίησαν τη λέξη Ηνωμένη, δεν τους πήγε γούρι.
2: Θα το πούμε Χριστιανικόν Κόμμα της Ελλάδος.
1: Μπράβο, είπες το Χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
0: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει, διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
1: Βεβαίως, είμαστε αναρχικοί, είμαστε βασιλικοί, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλαιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι ο κ. Πουρναράς μόλις ξεκαθάρισε το μότο των δύο νέων κομμάτων.
4: Ναι, προχωρήσαμε στην εξειδίκευση των δύο κομμάτων. Βέβαια, είδες τι είπε, και είναι αυτό που είπα και εγώ. Ποιο? Ότι το να έχουμε, λέει, συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο, ότι δεν μας εξυπηρετεί, γιατί εμείς ήμασταν όλων των κομμάτων.
3: Όλο το.
4: Αυτό είπα και εγώ. Γιατί να βάλει το αριστερή, ο Αλέξης.
3: Το βάλε.
4: Ήταν φάουλ αυτό. Έπρεπε να είναι υπερκομματικό. Τι παραπεί αριστερή. Δηλαδή, μόνο οι αριστεροί θα τον ψηφίσουν.
3: Και αριστερή.
4: Και αριστερή.
3: Και αριστερή. Εδώ ο Βουτσάς νομίζω ότι το ξεκαθάρισε. Είμαστε
4: ενοχικοί. Είμαστε με βασιλική.
3: Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. είμαστε με την Παλιά Δημοκρατία. είμαστε. Λοιπόν, τα δύο νέα κόμματα νομίζω ότι πραγματικά δημιουργήθηκαν σε σχέση με αυτό το μότο και πάντα τη βοήθειά σας στο 6939-943-943. Εγώ έχω να κάνω μία ένσταση, κύριε Πουρναρά.
4: Παρακαλώ.
3: Θα πάρω ένα τηλέφωνο τον Χελάκη.
4: Ναι.
3: Όχι το Χελάκη.
4: Τον δικό μας.
3: Ναι. Λοιπόν, άκουσα αθλητικές ειδήσεις.
4: Γιώργος Χελάκης, ναι.
3: Άκουσα αθλητικές ειδήσεις.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι δυνατόν να δημιουργείται νέο ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Για να μην είναι πρώτη είδηση.
3: Νέος Τσιπίτα Πανιώνιος.
4: Ναι.
3: Και να μην είναι πρώτη είδηση, κύριε Χελάκη, και δεν τους έχετε απολύσει όλους.
4: Αλήθεια, θα μπορούσε να είναι πρώτη είδηση.
3: Η πρώτη αθλητική είδηση είναι το νέο Τσιπίτα Πανιώνιος. Νέα ομάδα. Και με τα χρώματα κανονικά, έτσι, Τσιπίτα Πανιώνια. Αυτά είναι τα χρώματα. Τώρα το ότι θέλουμε τον Τσιπίτα Πανιώνια να τον κάνουμε Μπαρτσελώνα, βεβαίως και είναι Μπαρτσελώνα, βεβαίως και είναι Μπάρτσα, έτσι τον φωνάζουν εκεί, στη Νέα Σμύρνη, και βεβαίως είναι και μεγάλη και ιστορική ομάδα. Αλλά τώρα είναι νέα. Κύριε Χελάκη, συγγνώμη, οι αθλητικές ειδήσεις ήταν ελιπέστατες.
4: Την καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Καλημέρας, λέει, με υγεία και όμορφες ειδήσεις για το ψεύτικο και ιδίως των ανθρώπων φαίνεται πιο αληθινό στις μέρες μας. Καλημέρα, Πάμφωτο.
3: Αλλά πόσο εύκολα μπορεί να μπερδέψει το Χελάκης με το Χιλάκης.
4: Ναι,
3: Χιλάκης.
4: Γι' αυτό έκανα.
3: Χιλάκης.
4: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα για να.
3: Όχι, Χιλάκης.
4: Για να είμαι σίγουρο ότι αναφερόμαστε εδώ, στο ίδιο
3: μας,
4: πρόσωπο.
3: Το δικό μας τον Γιώργο, εδώ. Έχω ενστάσεις, εδώ πρέπει να πέσουν απολύσεις. Απολύσεις. Αλλιώς δεν κάνουμε δουλειά. Είναι ελπέστατες οι ειδήσεις μας. Νέα ομάδα. Αυτή η νέα ομάδα, τον πάρω τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή.
4: Αμέ.
3: Τι κάνουμε, ποιον απολύουμε. Και άμα δεν έχω ακριβώς πώς θα το πω, θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Κοτζιά να μου πει πώς γίνεται να απολύσουμε.
4: Μάλιστα.

0: Και επειδή δεν μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα, έτσι, για τον αγαπημένο μου υπουργό. Δεν μπορώ να πω. Σήμερα ξεκινάει.
1: Θα πεις κάτι καλό.
0: Ναι, η δίκη ξεκινάει σήμερα πάλι.
1: Ξεκινάει σήμερα η δίκη για τα Τέμπινε.
0: Ναι, μετά από μεγάλη διακοπή.
1: Με τους συγγενείς να λένε πάλι ότι η αίθουσα δεν είναι καταλληλή, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Οι συγγενείς τώρα ξέρουν από αίθουσες. Έχουν ξαναδεί στη ζωή του από τον κύριο Φλωρίδης παγκοσμίως ότι είναι η καλύτερη. Πόσο κόστησε, 1.800.
1: Ένα, νομίζω, ναι, 1.8 να κάνω.
0: Η ανακαίνιση πόσο κόστησε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα. 2 χρόνια δουλεύαμε να φτιάξουμε μία αίθουσα με 1.800.
1: Ναι, και έχουμε διαμαρτυρία.
0: Φύλλα με 4 πισίνες. Θα είχαμε φτιάξει. Όχι μία αίθουσα.
1: Με 1.8 που φτιάχνει.
0: Με 4 πισίνες, ναι. Φύλλα και πληρωμένο, ναι, και για 3 χρόνια το πουλμπόι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και μετά, σε πόσο καιρό κάναμε, σε ένα μηνάκι κάναμε όλες τις ανακαινήσεις.
1: Ναι.
0: Είδες η εξέλιξη. Είδες ο υπουργός όταν γνωρίζει, έχει το know-how. Κάνει την καλύτερη.
1: Τι, έκανε γρήγορα, δηλαδή.
0: Κάνει την καλύτερη αίθουσα του κόσμου, η οποία είναι απολύτως έτοιμη να δεχτεί τα πάντα για αυτήν τη συγκεκριμένη δίκη για διαφάνεια.
1: Αλλά τελικά δεν ήταν.
0: Τελικά με ένα μικρό λαθάκι που έκανε κάποιος Μούτσος.
1: Δεν θα ξεχάσω εγώ τη φωτογραφία με τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος καθόταν σε ένα καρεκλάκι νηπιαγωγή.
0: Όχι νηπιαγωγή, αυτά που δίναν αγγλικά.
1: Αυτά, ναι. Αυτά, ναι, στα αγγλικά.
0: Με κάτι χιλιάδες σελίδες.
1: Να έχει ανοίξει τους φακέλους και τα χαρτιά του εκεί και μαζί του είχαμε βγάλει εδώ τον κύριο Βερβεσό και το ρωτήσαμε και ο άνθρωπος.
0: Μέσα σε ένα μηνάκι, λοιπόν, δεν ξέρω αν απολύθηκε ο Μούτσος. Να το δούμε αυτό, να το ψάξεις, κύριε Πουρνιά, να κάνεις ρεπορτάζ. Να δεις αν απολύθηκε ο Μούτσος που έφταιγε για τα μικρά λαθάκια της αίθουσας.
1: Ναι.
0: Μέσα σε ένα μήνα τα φτιάξαμε όλα. Τώρα αυτοί οι συγγενείς που πάλι δεν είναι ευχαριστημένοι, μα τι λέω, τέλος πάντων. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε την καλύτερη αίθουσα παγκοσμίως και τα μικρά λαθάκια τα λύσαμε. Και αυτά τα μικρά που υπήρχαν, τα λύσαμε και αυτά. 1.800 δώσαμε. Συν την ανακαίνιση.
1: Ούτε καν 2.
0: Ναι, ούτε καν 2. Συν την ανακαίνιση. Μήπως με την ανακαίνιση.
1: Αυτό με την ανακαίνιση δεν ξέρω, μπορεί να περάσει.
0: Πάλι δεν έχει κάνει ρεπορτάζ.
1: Μπορεί να περάσει τα 2 εκατομμύρια.
0: Είδατε, η νέα γενιά δεν κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, διαβάζω, γιατί τώρα το διαβάζω, και τις δηλώσεις του πρωταθλητή υπουργού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο οποίος δουλεύει κατά το ίμιση κλεμμένα.
1: Τι δουλεύει κατά το ίμιση κλεμμένα?
0: Ναι.
1: Για πες τι έχει γράψει, να σου πω, να το δούμε κλεμμένο.
0: Τι έχει πει.
1: Τι έχει πει.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το δικό του. Η επόμενη δεκαετία είναι δεκαετία επενδύσεων και το μισό είναι δικό του. Το άλλο μισό, δεκαετία τεχνολογίας. Το είπε χθες ο Τσίπρας.
1: Ναι, αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Ναι,
1: είναι μία από τις δεσμεύσεις.
0: Ποιος έχει κλέψει ποιον? Ο κύριος Πυραγό, ο πρωθυπουργός, ο
1: υπουργός, συγγνώμη. Δεν κανένα δεν έχει κλέψει.
0: Ξεκίνησε πρώτος να το αλλάζει.
1: Κανένα δεν έχει κλέψει.
0: Είμαστε ειλικρινείς και έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Και όσοι λένε ότι ήταν και μέσω κορονοϊού και καραντίνας, ναι, έγινε δουλειά. Πήγαμε μπροστά. Όχι πολύ μπροστά, γιατί οι πλατφόρμες όταν είναι να σου δώσουν πέφτουν. Όταν είναι να πάρουν είναι ανοιχτές. Λοιπόν, άρα η δεκαετία τεχνολογίας. Αυτό όμως που με ξεπερνάει. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει τα βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών.
1: Ναι.
0: Αυτά τα βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών και καλά κάνουν για τα παιδιά μας. Η κυβέρνηση τα παίρνει ή εμείς οι πολίτες. Δηλαδή, πάει ο πρωθυπουργός, παίρνει το Φλωρίδη, το Γεωργιάδη, τον πρωταθλητή, και τους λέει βγάλτε λεφτά από τα σπίτια σας που νοικιάζετε την τσέπη σας. Είπα και νοικιάζετε σπίτια, έχουμε και γι' αυτό. Για την τσέπη σας να πληρώσετε εσείς την ακριβότερη βενζίνη παγκοσμίως, τα ακριβότερα τρόφιμα παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, για να είμαστε εντάξει για τις επόμενες γενιές. Η κυβέρνηση τα πληρώνει αυτά. Έχει πάει ο πρωταθλητής υπουργός να δει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει πώς είναι οι τιμές. Παλιά ταινία Στάθη Ψάλτη. Στον επόμενο τόνο η τιμή του με τα μακαρόνια θα είναι τόσο. Έχει πάει να δει πώς είναι τα σούπερ μάρκετ απ' έξω. Γιατί ο άλλος υπουργός, ο οποίος λέει μια χαρά είμαστε, ο αντίστοιχος, ξέρεις, έχει μια αίσθηση του. Ο ανάπτυξης.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Ναι, είναι εκεί, έτσι. Το ψάξαμε. Ο
1: κύριος Θεοδωρικάκος είναι καλογαστές του. Γιατί δεν έχει φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος?
0: Γιατί τα βλέπει όλα καλά.
1: Αφού έχει βάλει και τα πλαφόν.
0: Ναι. Πού?
1: Στο σούπερ μάρκετ. Τους κωδικούς. Όχι τα πλαφόν, τους κωδικούς.
0: Στα πλαφόν τα έβαλε στα
1: φωτεινάδικα. Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνη αυτή τη σκηνή, γιατί γινόμαστε, λέει. Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση. Η οποία κάνει αυτό. Βγάζουν από την τσέπη τους, βγάζουν από το έσχες τους. Γιατί το πόθαν το ψάχνουμε ακόμα. Μόνο το έσχες ξέρουμε για τους πολιτικούς. Και πληρώνουν για τις επόμενες γενιές και τα παιδιά μας. Αν είναι έτσι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ καλά κάνουν, ναι, όντως τα δικά μας λάθη να μην το πληρώσουν τα παιδιά μας. Και πρωταθλητή, δεν είστε η μοναδική κυβέρνηση που βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του Έλληνα πολίτη για να εισπράξει και να λέει ότι εμείς είμαστε οι καλοί. Υπάρξαν και άλλοι πριν από εσάς.
1: Λοιπόν, tweet τώρα ανάρτηση το X, όχι τώρα, από τον Άδων Γεωργιάδη, πρόκειται για τον Τσίπρα. Ελλάς. Το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα και το ερώτημα είναι ένα. Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει τις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και στην άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβουλισμούς κτλ. Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας.
0: Α, με αυτά τα καλά λόγια, ναι. Κύριος Γεωργιάς.
1: Στάθηκα στη λέξη αντιπαθής.
0: Ναι, με αυτά.
1: Γιατί ήταν πιο προσωπικό, δεν ήταν πολιτικό σχόλιο.
0: Με αυτά τα καλά λόγια, ο κύριος Γεωργιάς, ο κύριος υπουργός, μήπως λέω αργότερα, μήπως λέω, ίσως, φερειπίν, με όλα τα αυτά, να θέλει να πάρει τη θέση του κύριου Καμένου λίγο αργότερα.
1: Ποιος, ο κύριος Γεωργιάδης?
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς ιδεολογικά δεν είναι πολύ μακριά.
1: Του Καμένου γιατί?
0: Δεν ξέρω, με μια συγκυβέρνηση.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί όχι. Για το καλό του τόπου.
1: Ο Τσίπρας, ο Αλέξης με τον Άδωνη.
0: Γιατί όχι?
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Γιατί το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ για τους πιο παλιούς πριν 20 χρόνια. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα λέγανε σε
1: μη
0: κοινό από το τρελό.
1: Θα βρει άλλο τρόπο, άλλο εταίρο η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Τι πρόβλημα έχει?
1: Εντάξει, άμα θέλουν.
0: Για το ΚΚΕ δεν κοιτάξει η κυβέρνηση.
1: Ναι, ρε, εντάξει, για το καλό του τόπου.
0: Για το καλό του τόπου.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Για την Ελλάδα, ρε, όπως είπε και η πρωταθλήτρια μας.
1: Για το καλό του τόπου δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην άλλη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και υπάρχει και η άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν μαζεμένη χθες στο Μέχρι Μουσικής. Ναι. Εσύ δεν πήγες και στα δύο.
1: Δεν πήγα στα δύο, όχι. Δεν. Ήταν την ίδια ώρα, δεν έβγαινε.
0: Και γιατί προτίμησες να πας στον Πανιόνιο?
1: Η άλλη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν νέο κόμμα, εντάξει.
0: Ναι. Τι νέο κόμμα, νέο ή παλιό?
1: Ναι, νέο κόμμα.
0: Νέο κόμμα με παλιό.
1: Ήταν νέο κόμμα, το άλλο ήταν μια παρουσίαση βιβλίου, το άλλο δηλαδή, εντάξει, ήταν πιο περιορισμένο.
0: Λοιπόν, ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα είναι εξωφρενικός.
1: Ναι. Καλά, όντως είναι.
0: Είναι εξωφρενικός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ένα νόμος στη χώρα τους κάνει. Για προσωπική κατανάλωση.
1: Ναι, είναι αυτό. Είναι για προσωπική κατανάλωση. Ένα εθνικό κοινοβούλιο, η πλειοψηφία ενός εθνικού κοινοβουλίου δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το είπαμε και με ποιον είχαμε αυτό και το συζητήσαμε.
0: Ναι, αυτό το κάζους μπέλι, τον κύριο Κερίδη.
1: Τον κύριο Κερίδη, ναι.
0: Αυτό το κάζους μπέλι είναι στο διεθνές δίκαιο ή είναι στο δικό του?
1: Στο δικό του είναι.
0: Ισχύει ή όχι?
1: Ισχύει.
0: Ισχύει. Το πειράζουμε εμείς?
1: Ισχύει, περίμενε.
0: Το πειράζουμε?
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: Το πειράζουμε, το έχουν πειράξει.
1: Ισχύει τυπικά.
0: Τι τυπικά? Πραγματικά. Το έχουμε πειράξει?
1: Δεν το έχουμε πειράξει, αλλά.
0: Ωραία. Πάμε εμείς και να πούμε το διεθνές δίκαιο λέει αυτό. Δεν σου λένε είναι καλό και αν πρέπει να το κάνουμε, ναι, ή όχι. Αυτό δεν είναι μια εξωτερική πολιτική που δεν θέλω να ανακατευτώ. Αλλά η απάντηση ότι μόνοι τους το ψηφίζουν και μόνοι τους το λένε για εσωτερική κατανάλωση.
1: Εσωτερική κατανάλωση.
0: Ναι, δεν ισχύει, γιατί το κάζους μπέλι. Μόνοι το ψήφισαν, μόνοι το λένε, αλλά ισχύει πραγματικά. Όχι τυπικά. Πραγματικά. Στην πράξη.
1: Στα λόγια.
0: Στην πράξη.
1: Αυτό λέω.
0: Έχουμε προχωρήσει εμείς πουθενά? Εγώ δεν λέω ξανά, δεν παίρνω τέτοια θέση και δεν εμπλέκομαι με εξωτερική πολιτική που δεν την ξέρω. Τι ισχύει, λέω? Ισχύει κάτι που το έχουν ψηφίσει μόνοι τους.
1: Είναι σε ισχύ το Καζουμπέλι.
0: Και το κάνανε, λέμε, για εσωτερική κατανάλωση. Και τώρα το ψηφίζουν μόνοι τους και το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση.
1: Κοίτα, η Τουρκία είναι παραδοσιακά μια δύναμη η οποία είναι άκρως αναθεωρητική. Και απευθύνεται πάρα πολύ ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, απευθύνεται πάρα πολύ στο εσωτερικό ακροατήριο με κορώνες περισσότερο εθνικές, πατριωτικές εισαγωγικά, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ανυψώσει και καλά το ανάστημά τους. Αλλά ξέρεις, όπου δεν υπάρχουν συνθήκες οικονομίας, κράτους δικαίου, δημοκρατίας που αυτές οι συνθήκες να ευημερούν, το καταφύγιο στον πατριωτισμό και στον εθνικισμό είναι το έσχατο καταφύγιο,
0: λοιπόν,
1: του καθενός.
0: Πάμε στο Μέγαρο Μουσικής και στην άλλη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Στην άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκεί, εκτός από τον κύριο Καραμαλή,
1: ναι,
0: είπαμε, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, έτσι,
1: ναι,
0: ήταν εκεί ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που θα έχουμε αύριο.
1: Ωραία.
0: Θα τον ερωτήσουμε για την άλλη Νέα Δημοκρατία, αν ξέρει να μας πει. Ήταν ο Κώστας Καραμανής, ο Αχιλλέος.
1: Ο Αχιλλέος.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πατριώτης σου, ο κ. Χρυσομάλης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σαμαρικός ο κ. Χρυσομάλης.
0: Τώρα αυτά είναι βαριές κουβέντες.
1: Δύο βαριές κουβέντες.
0: Διότι εκεί ήταν και ο Σταϊκούρας, ήταν και ο Σκρέκας.
1: Ναι, ο κύριος Χρυσομάλης είναι αρκετά κοντά με τον κύριο Σαμαρά. Τι βαριές κουβέντες.
0: Εκεί ήταν κοντά. Όχι Σαμαρά, κοντά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κοντά.
1: Μια ιδιαίτερη συμπάθεια τον κύριο Σαμαρά.
0: Συγγνώμη, καταγωγή είναι η συμπάθεια. Από τον ίδιο τόπο, Μεσίνην δεν είναι εκεί δύο? Εκεί έγινε η συμπάθεια.
1: Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Πολεμικό Μουσείο πριν κάνα ένα με δύο μήνες, είχα πάει.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο κύριος Σαμαράς εκεί σε μια εκδήλωση και είχαν δώσει το παρόν ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είχε δώσει το παρόν, ήταν ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να τώρα. Εκεί λοιπόν στην Νέα Δημοκρατία, την άλλη Νέα Δημοκρατία, ήταν, ναι, και ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Τσουκαλάς, ο πρόσωπος του Πασόκ, ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Τι θέλει να πει με αυτό δηλαδή? Πάντως, ο κύριος Χρυσομάλης με τον κύριο Σαμαρά είναι Μεσίνη.
1: Αλήθεια αυτό. Τον κύριο Χρυσομάλη είχαμε μιλήσει κιόλας και στο Μεσσηνία Φόρουμ όταν είχα πάει.
0: Μεγαλώσανε μαζί, ήταν στην ίδια γειτονιά, αγαπιούνται. Γιατί? Φίλοι ήταν. Δεν είναι κακό αυτό?
1: Είπα εγώ ότι είναι κακό.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι σαμαρικός. Συμπαθεί τον κύριο Σαμαρά ως άνθρωπο, okay, και μια, ναι, καταγωγή. Εσύ δεν συμπαθήσουμε, εσύ τους Καλαματιανούς, εσύ τους αντιπαθείς?
1: Όχι, δεν τους συμπαθώ όλους.
0: Δεν τους συμπαθείς όλους? εδώ λοιπόν είναι το νέο. Πάντως, γιατί ήταν εκεί Ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
1: Υπερκομματικός ο Προκόπης, γιατί είναι πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Η Όλγα Κεφαλογιάννη είναι υπερκομματική.
1: Η Όλγα Κεφαλογιάννη δεν είναι υπερκομματική, όχι.
0: Α, δεν είναι.
1: Για τον κύριο Παυλόπουλο είπα εγώ ότι είναι υπερκομματικός.
0: Οπότε είναι και στη Νέα Νέα Δημοκρατία και στην Παλιά Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμείς είμαστε και με τη Νέα Δημοκρατία και με την Παλιά Δημοκρατία.
1: Ναι. Το κύριε Κεφαλογιάννη δεν είναι αυτή που έπαιρνε τα χαλιά στο Υπουργείο.
0: Δεν ξέρω. Αυτά είναι κακοί άνθρωποι.
1: Όχι, τα δημοσιεύματα για αυτό το Υπουργείο δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Δεν απαντώ. Εγώ ξέρω ότι τόσο ο κύριος Καραμαλής όσο και ο κύριος Δένδιας εξέφρασαν την αντίθεσή τους ή την ανησυχία τους για την πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Ναι, καλά έκανα.
0: Ποια είναι η κυβέρνηση ήταν αυτή η πολιτική. Έχω μπερδευτεί τώρα. Τη παλιά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τη τωρινή.
0: Τη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη.
1: Ναι. Άρα διαφωνούμε.
0: Ο κύριο Δένδια σε ποια Νέα Δημοκρατία ανήκει, στην παλιά Νέα Δημοκρατία ή στην Νέα Δημοκρατία. Στην άλλη Νέα Δημοκρατία ή στην.
1: Είναι στην τωρινή, αλλά με κάποιε έτσι. Με μία εσάνς διαφωνία.
0: Πώς το πέφτει, για
1: μία εσάνς
0: διαφωνία. Να δείτε πώς μιλάνε οι καλαματιανοί, πώς ξέρουν καλά τα ελληνικά. Για ξαναπέστο.
1: Ανήκει στην τωρινή ο κύριο Δένδια, στην τωρινή Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχει έτσι μία αίσθηση στην ατμόσφαιρα, μία εσάνς διαφωνία.
0: Αυτά τα καλά.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30.

0: Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Κόμμα της Ελλάδος.
3: Μπράβο, είπες το χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
4: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει, διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
3: Βεβαίως. Είμαστε αρχικοί. Είμαστε βασιλικοί. Είμαστε με το κέντρο. Είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
5: Για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
1: μου. 943 Intervention Sports.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε η εκπομπή εδώ, η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα, γιατί ο Αργύρης Δινόπουλος θα λείψει λίγες μέρες. Ο κύριος Πουρναράς είναι μαζί σας.
7: Κύριος Γεωργιάδης και αυτός μαζί σας.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε πολύ κάθετοι, πολύ ωραία. Ακούσαμε το ωραίο βίντεο ξανά. Ναι, παιδιά, το ζητήσατε και το ξαναβάλουμε. Εμείς είμαστε ό,τι ζητάτε. Είμαστε με την αριστερά, είμαστε με τη δεξιά, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε με την Παλιά Δημοκρατία. Ο Βουτσάς δεν τα έλεγε αυτά?
7: Ναι, ναι.
6: Ο Βουτσάς. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχουμε βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού, γιατί έχω μια ερώτηση.
7: Ναι.
6: Το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα, η νέα ομάδα. Τσίπητα Πανιώνιος. Νέος, ναι. Πανιώνιος.
7: Ναι.
6: Πήγατε μετά.
7: Ελλάς.
6: Αφού τα χρώματα είναι τσιπίτα Πανιώνιος.
7: Τα τσιπίτα Πανιώνιος τώρα, ελάς.
6: Ωραία. Ναι. Μετά πήγατε σε κανένα μαγαζί, κανένα σκυλάδικο, όπως πήγανε. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, μετά σε σκυλάδικο.
7: Όχι, ο κύριος Τσίπρας.
6: Ολυμπιακός πήρε το πανευρωπαϊκό, μετά εκεί.
7: Ναι, δεν ξέρω αν πήγε μόνος του κύριος Τσίπρας.
6: Μόνος
7: αλλά...
6: του. Δεν πάνε μόνοι της, πάνε με τους οπαδούς της ομάδας.
7: Με τους οπαδούς δεν πήγε.
6: Δεν πήγε.
7: Όχι, το γνωρίζω.
6: Με τα στελέχη.
7: Όχι. Το γνωρίζω γιατί ο κύριος Τσίπρας έφυγε κατευθείαν.
6: Δηλαδή δημιουργήσαμε το νέο Πανιώνιο.
7: Ο κύριος Τσίπρας έφυγε κατευθείαν γιατί τον είδα κατά την αποχώρησή του.
6: Δημιουργήσαμε το νέο Πανιώνιο.
7: Ναι.
6: Έτσι.
7: Και δεν υπήρχε πάρτι, ρε παιδάκι, τι να κάνουμε τώρα.
6: Οι άλλοι γιατί πάνε.
7: Δεν ξέρω γιατί πάνε. Οι άλλοι πήραν πρωτάθλημα στην ΑΕΚ που λες. Και το κατακτήσαμε.
6: Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή.
7: Ο Τσίπρας δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ακόμα. Έγινε η σύσταση της ομάδας για το πρωτάθλημα. Όταν πάρει πρωτάθλημα, τότε θα πανηγυρίσει.
6: Και εσύ είπες στην αρχή της εκπομπής ότι δεν τον πιστεύεις.
7: Εγώ δεν είπα ποτέ.
6: Διότι δήλωσε ότι πάει για αυτοδυναμία δεν τώρα και εσύ λες ότι λέει ψέματα, πάει για τις άλλες.
7: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι λέει ψέματα.
6: Τι είπες?
7: Είπα απλά ότι εκτιμώ ότι ναι, μεν λέει αυτό, αλλά κυρίως στο μυαλό του θα σκέφτεται τις μεθ επόμενες
6: εκλογές. Άρα λέει ψέματα.
7: Δεν λέει ψέματα.
6: Τι λέει?
7: Ότι στηρίζεται περισσότερο στις μεθ επόμενες εκλογές.
6: Συγγνώμη. Λέει ότι πάει για αυτοδυναμία τώρα.
7: Ναι.
6: Και εσύ λες ότι δεν πάει για τώρα.
7: Δεν λέει.
6: Πάει σε άλλες.
7: Εκφράζει, λέω ότι εκφράζει αυτή τη στιγμή την πεποίθησή του. Εκφράζει την επιθυμία του, όχι την πεποίθηση. Ότι εκφράζει την επιθυμία του.
6: Ότι ο νέος Πανιώνιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
7: Θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά άμα δεν βγει τώρα το πρωτάθλημα, ναι, στοχεύει κυρίως στο επόμενο πρωτάθλημα. Να είναι έτοιμος.
6: Γιατί μην μου ξαναπεί Μπαρσελόνα, για την Μπαρσελόνα χωρίς Γιαμάλ, ούτε καν Λεβαντόφσκι, δεν είναι Μπαρσελόνα.
7: Δεν το λέω εγώ τον Μπαρσελόνα, αφού βγήκε με μπάλα Μπαρσελόνα, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ φταίω. Αυτό προσδιορίστηκε στον Μπαρσελόνα.
6: Εγώ όμως τον είδαμε έτσι με τα Πανιώνιο. Νέο Πανιώνιο, έτσι.
7: Ναι, ο ίδιος όμως αυτό προσδιορίστηκε ως Μπαρτσελόνα.
6: Πάντως τα ίδια χρώματα ήταν, που ναι, μου θυμίζουν και λίγο κουκουέ εσωτερικού. Για τους παλαιότερους. Κύρκος για τους παλαιότερους. Ναι. Τα χρώματα.
7: Έτσι ήταν τα χρώματα.
6: Έτσι ήταν τα χρώματα, λίγο έτσι μου το θυμίζει.
7: Εντάξει. Εδώ έχει το ΕΑ μελάς τώρα, το κουκουέ εσωτερικού σε πείραξε.
6: Ποιο είναι,
7: το ΕΛΑΣ.
6: Αυτό ήταν για να πάρουμε ψηφοφόρους από το ΚΚΕ.
7: Τους πήραμε.
6: Τους πήραμε.
7: Τους πήραμε, ωραία.
6: ΕΛΑΣ με ένα λάμδα είναι για να πάρουμε τους ψηφοφόρους του Γιάννης Μενανή.
7: Ναι, τους πήραμε και αυτούς.
6: Τους πήραμε.
7: Ναι.
6: Το κοριτσάκι με τα άσπρα. Ναι. Όπως λέμε, το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
7: Ναι.
6: Το κοριτσάκι με τα άσπρα είναι, ναι, Ανδρέας Παπανδρέου για να πάρουμε αυτούς.
7: Η Ήρα, ναι.
6: Ο Γιανούλα.
7: Η Γιανούλα ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου, το κοριτσάκι αυτή ήταν η Ήρα.
6: Το όλο στυλ εμφάνιση Ανδρέας Παπανδρέου είναι για να τους τσακίσουμε αυτούς.
7: Καλά, δεν έχει εμφάνιση Ανδρέα Παπανδρέου.
6: Εντελώς. Δηλαδή φτιαγμένο σαν το σόου που παρουσιάζει.

0: ο Ρουβάς. Έτσι έχουν δουλέψει επάνω του. Όχι τώρα, από τότε. Βέβαια έχει και μια προσωπική γοητεία. Γι' αυτό και κέρδισα και τότε. Δεν το ακολουθούμε. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού το τελείωσε. Διότι πλέον μπορεί να παίρνει το 100.
1: Ναι.
0: Και να το σηκώνει κάποιο άλλο. Όχι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Όχι ο Τσίπρας.
1: Ήταν πρόταση ακουρατή αυτό, έτσι, το 100.
0: Λοιπόν, άρα του έχουμε πάρει. Είμαστε αριστεροί, είμαστε δεξιοί.
1: Είμαστε και είμαστε και πατριώτες λόγω Ελλάς. Θα πει Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς. Δεν κάνει όμως ομοκαταληξία, όπως λέγαμε, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Δεν κάνει όμως τα καλή ομοκαταληξία.
0: Τον φάγαμε τους Σαμαρικούς. Ναι.
1: Ναι. Αυτό φάγαμε και τους δεξιούς.
0: Ισχύει όμως το μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάς νέα.
1: Ναι, αλλά πάλι με τον Ανδρέα δεν βγαίνει. Κάτι με τον Αλέξη πρέπει να πούμε.
0: Α, δεν είναι το ίδιο όνομα.
1: Δεν είναι.
0: Το δικό του όνομα δεν το άλλαξε.
1: Πρέπει να βρούμε, γιατί τώρα το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς και το πάμε, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα, για μια Ελλάς νέα.
0: Για μια Ελλάς νέα.
1: Ναι, τα συνθήματα τα έχουμε. Απλά δεν κάνουμε καταληξία με το Αλέξης.
0: Εντάξει, πάμε Αλέξη.
1: Κάπως πρέπει να το φτιάξουμε.
0: Να το φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Να το φτιάξουμε εμείς, να πάρουμε τηλέφωνο εκεί στο επιτελείο.
1: Θα πάρουμε. Εντάξει, εμείς έχουμε και επικοινωνία, θα τα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά τα νέα κόμματα, καλά τα παλιά κόμματα. Θα αρχίσουν τώρα που άρχισαν από χτες εκεί να μαλλιοτραβιούνται και θα δούμε πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί θα γίνουν εκλογές, γιατί τώρα, γιατί μετά. Αυτό όμως που έρχεται τώρα και έρχεται έτσι χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε ή μάλλον δεν θα το πολύ καταλάβουμε, γιατί περνάει και στα ψηλά γράμματα.
1: Ναι.
0: Είναι ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Το έχεις πει και προχτές εσύ.
1: Ναι, ότι φέρνει, έρχεται ο νέος κώδικας, θα φέρει πολλές αλλαγές. Μία από τις αλλαγές θα είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου εκλογών, έτσι.
0: Αυτή η μία από τις αλλαγές, η κατάργηση του δεύτερου εκλογών, ήταν εκεί και η μεγάλη κόντρα,
1: ναι,
0: του κυρίου Δούκα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κόντρα. Δηλαδή, ο ένας έλεγε στον άλλον ότι ο νόμος αυτός είναι για σένα, για τον κύριο Δούκα. Εσύ, τα δικά σου συμφέροντα κοιτάς και. Δηλαδή, μια έτσι μεγάλη κοντρίτσα.
1: Ναι.
0: Κοντρίτσα.
1: Κοντρίτσα και δεν κατέληξε μηνύς, έτσι, για να γίνει μεγάλη αγάπη.
0: Καλά, εντάξει, θα πάνε, δεν, ναι. Κοντά είναι. Εδώ όμως έχουμε και κάτι άλλο το οποίο έρχεται και είναι και ένα νέο χαράτσι στα ακίνητα, τα οποία αυτό το χαράτσι λέει θα το παίρνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Όλα αυτά όμως, για να μας τα εξηγήσει, είναι ο κατάλληλος, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος και αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Τον έχουμε τον κύριο Δήμαρχο. Όχι, να επικοινωνήσουμε.
0: Να επικοινωνήσουμε πάλι.

0: Ναι, κύριε Ξαντέλο, μας ακούτε τώρα?
1: Ωραία.
0: Στην αρχή είχαμε ένα προβληματάκι, το ρωθώσαμε.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Νέος κώδικας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς που είστε μαζί μας, γιατί έχουμε πολλές απορίες. Και ξεκινάει από την τσέπη μας η απορία, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα. Το πρώτο είναι αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται, που θα παίρνετε, λέει, Δήμοι και Περιφέρειες.
1: Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, διότι εμείς φωνάζουμε, όπως ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό για την υποχρηματοδότηση των Δήμων. Δεν προκύπτει καμία ουσιαστική τροποποίηση, δυστυχώς για τους Δήμους, σε επίπεδο χρηματοδότησης, γιατί δεν αγγίζει ο νέος κώδικας τα θέματα τα οικονομικά. Και αυτό το οποίο κάνει, και έχει γίνει μια πολύ βαριά και ουσιαστική παρερμηνία, και μάλιστα περισσότερο έχει γίνει από την πλευρά της Πομιδά και των ιδιοκτητών, και δεν είναι κάτι τωρινό, έχει ξεκινήσει και στο συνέδριό του πριν από περίπου δύο μήνες, το ξεγνωρίζω γιατί παρευρέθηκε εκεί και εκπροσώπησε την ΚΕΔΕ.
2: Ναι, εμείς να πούμε, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Ναι, εμείς να πούμε ότι είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού σήμερα με τον κύριο Κρανούδη από την Πομιδά, δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Μετά τον κύριο Κωνσταντέλο θα προσπαθήσουμε να το ψάξουμε και πάλι να μας πει τη δική του άποψη.
1: Δεν είναι θέματα τα οποία, ξέρετε, κάποιος πάντα περάσει κάτω από το τραπέζι ή να τα κρύψει.
2: Εννοείται.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Ο νέος κώδικας, για λόγους περισσότερο οικονομικής κανονικότητας και λειτουργίας,
2: τέλος τοπικής ανάπτυξης,
1: το τι κάνει, παίρνει δύο υφιστάμενες σήμερα χρεώσεις που έχουμε και εισπράττει η αυτοδιοίκηση, που είναι ο λεγόμενος TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροφωτιζόμενων χώρων, τα συνενώνει και ουσιαστικά αυτό το ποσό το ονομάζει τέλος το
2: ναι, υπερδιπλασιάζεται όμως, λένε αυτοί που το συζητούν και καταγγέλουν, ότι όχι, εδώ υπάρχει υπερδιπλασιάζεται.
1: Δεν υπερδιπλασιάζεται, και μάλιστα είναι εγώ προκαλώ τον οποιονδήποτε, να σας το πω διαφορετικά, η αυτοδιοίκηση συνεχίζει και ζητά χρήματα, γιατί είναι υποχρηματοδοτημένη. Αλλά δεν, δυστυχώς δεν τα παίρνει. Η λογική, αν θέλει ένας Δήμος να πάρει χρήματα, θα μπορέσει να πάει μόνος του, χωρίς να υπάρξει κανένας κώδικας, και να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Η λογική ότι όταν θέλεις να πάρεις, να εισπράξεις χρήματα, κυρίως τα ανταποδοτικά, φέρνεις μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυξάνεις τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι το ποσό που έχουμε κανένα τετραγωνικό μέτρο το έτος. Αυτό ήταν στη διακριτική ευκαιρία των Δήμων και συνεχίζει να είναι. Η συγχώνευση αυτών των δύο τελών και φόρων και η αλλαγή της ονομασίας τους μεσοσταθμικά σε εθνικό επίπεδο δεν φέρνει καμία οικονομική επιβάρυνση. Γιατί τι είναι, σήμερα μεσοσταθμικά είναι περίπου 0,55 της χιλής, και σήμερα δίνεται η διακριτική ευκαιρία στους Δήμους να κινηθούν από το 0,3 της χιλής έως το 0,7 της χιλής.
2: Ισχύει, γιατί, κύριε Δήμαρχε, ότι όποιος Δήμος δεν θέλει δεν το κάνει?
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή αν ένας Δήμος δεν θέλει να πάρει αυτό το φόρο, μπορεί να μην τον πάρει?
1: Όχι, δεν μπορεί να μην τον πάρει καθόλου, γιατί είναι μέρος των τακτικών εσόδων του Δήμου.
2: Άρα μπαίνει στο ρεύμα, μπαίνει στη ΔΕΗ.
1: Μπορεί να σήμερα πληρώνει ο καθένας στη ΔΕΗ. Και αυτό το οποίο υπάρχει τώρα σαν μια αλλαγή είναι ότι αυτό πηγαίνει, εισπράτεται πάλι μέσω της ΔΕΗ, θα συνεχίσει να εισπράτεται μέσω της ΔΕΗ. Ο υπολογισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο αλλά με διαφορετικό ποσοστό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, αλλά αυτό μεταφέρεται στη συνέχεια από τους μισθωτές που πληρώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που εισπράττεται το συγκεκριμένο ποσό, έρχονται μετακυλίεται στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πρέπει να το αφαιρέσουν αυτό σε κάποια φάση μέσα στον χρόνο από το ενίκιο.
2: Κύριε Κωνσταντέλο, εδώ θέλουμε λογιστή να μας το κάνει.
1: Γιατί
2: λογιστή θέλουμε να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές θέλουν λογιστή για να κάνουν αυτή τις μεταφορές των χιλιοστών, των παραχιλιοστών, των ποσών, τι ανήκει στον ενοικιαστή.
1: Υπάρχει κάτι σήμερα που κάνεις χωρίς λογιστή?
2: Οπότε υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Η ιστορία αυτή τη στιγμή όμως, για να ξέρουμε γιατί ποσά μιλάμε, να πάρουμε μια ιδιοκτησία, η οποία είναι μια ιδιοκτησία μέση, ελληνική ιδιοκτησία, περίπου στα 100 τετραγωνικά.
2: Σήμερα, να πάρουμε και ένα κέντρο Αθήνας, Παγκράτη, Ζωγράφου, εκεί κάπου.
1: Ναι, γιατί και σήμερα ο ΤΑΠ υπολογίζεται βάση της αντικειμενικής τιμής και αύριο με το νέο σύστημα πάλι με την τιμή της αντικειμενικής τιμή της ζώνης θα υπολογίζεται. Η όλη διαδικασία, η μέγιστη επιβάρυνση που μπορεί να υπάρχει σε ετήσια βάση, γιατί για τέτοια ποσά μιλάμε, στα 100 τετραγωνικά, σε αυτόν τον υπερβολικό δήμο ο οποίος θα πάει στο 0,7 της χιλίας από το 0,55, είναι της τάξης των 18 ευρώ το χρόνο.
2: Άλλα ποσά ακούγονται, 150, 200, 300, γι' αυτό σας έχουμε για να μας το εξηγήσετε.
1: Δεν είναι 200-300, 200-300 μπορεί να είναι στην Εκάλη και στην Βουλιαγμένη.
0: Είναι ανάλογα με την τοποθεσία και τα τετραγωνικά, κύριε Εξαντήλο.
1: Βεβαίως. Είναι άμεση συνάρτηση των τετραγωνικών και της αντικειμενικής αξίας. Είναι και σήμερα μέσα στη μεταβλητή του υπολογισμού τα τετραγωνικά και η αντικειμενική ζώνη, η αντικειμενική αξία της ζώνης. Απλά και μόνο σήμερα προσδιορίζεται αυτό με έναν τόπο οριζόντιο για όλους τους δήμους όλης της χώρας και είναι ποσοστό επί της χιλίας που προσεγγίζει το 0,55 και αυτή τη στιγμή τροποποιεί ο νόμος αυτή τη διαδικασία και δίνει τη δυνατότητα κάποιος, αν θέλει ένας δήμος να κηρυθεί από το 0,3 της χιλίας, να το μειώσει δηλαδή από ό,τι πληρώνεται σήμερα, ή και να φτάσει μέχρι το 0,7 της χιλίας. Αυτή η διαφορά σε εθνικό επίπεδο μεσοσταθμικά δεν βάζει καμία ουσιαστικά απολύτως αύξηση. Είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε και το τραβάμε τα μαλλιά, διότι η μόνη με εξαίρεση περιπτώσεις σαν τη δική σας, δεν περνάει εύκολα η απάντηση σε αυτό υπόψη. Να πούμε κάτι άλλο. Αυτό δεν το ζήτησε η αυτοδιοίκηση. Το ρύθμισε η κυβέρνηση. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να παραμείνει με το παλιό σύστημα.
2: Ωραία.
1: Αλλά βγαίνουν κάποιοι εξοργισμένοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι προφανώς οι άνθρωποι έχουν ενδιαφέρον, αλλά διαβάζουν με υπερβολή αυτή τη διαδικασία και κατηγορούν τους δήμους ότι επιβάλλουν χαράτσια. Οι δήμοι από αυτά τα οποία εισέπραταν είτε από κατευθείαν από τους δημότες είτε κατευθείαν από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σήμερα εν έτη 2026 παίρνουν 36% λιγότερο από ό,τι έπαιρναν το 2009.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό το λέει κανείς.
2: Κύριε Δήμαρχε, πάμε και στο επόμενο θέμα για να τα προλάβουμε, γιατί είναι και απορίες των ακροατών. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ότι ο εκλογικός νόμος. Δεν πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Είδαμε και την τεράστια κόντρα του Προέδρου της ΚΕΔΕ με τον κύριο Χαριδούκα. Τι γίνεται, τι ακριβώς λέει ο νόμος, να μας τα πείτε λίγο εύκολα και γρήγορα να καταλάβουμε.
1: Ναι, ο νόμος
2: δεν πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Τι σημαίνει αυτό?
1: Καταρχάς να πούμε ότι την αυτοδιοίκηση η αλλαγή, η τροποποίηση του εκλογικού νόμου δεν αποτελεί, έχει καλύψει επικοινωνιακά το θέμα του κώδικα που είναι πολύ σημαντικός. Είναι ένα μέρος του κώδικα και υπενθυμίζω ότι το 2014, το 2019 και το 2023 πήγαμε με τρία διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Τώρα πάμε για το τέταρτο. Είναι ξαφνικά οι εκλογικοί νόμοι έχουν γίνει σαν τα μπλουζάκια, τα αλλάζουμε σε κάθε εκλογές. Ναι. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία έρχεται.
2: Μπορεί να κάνουμε δοκιμές για τον άλλο εκλογικό νόμο που δεν είναι στις προθέσεις μας να αλλάξουμε.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι.
2: Μπορεί, είπα εγώ, μπορεί, δεν.
1: Πολιτικά πειραματόζωα. Ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Έτσι είναι και μια προσέγγιση και αυτή. Πάντως, να πω το εξής, ότι ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι το συγκλονιστικότερο του κώδικα. Είναι ένα κομμάτι του κώδικα το οποίο βάζει έναν εωτερισμό. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε να το κρίνω, δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο από το προηγούμενο.
2: Τι σημαίνει? Τι σημαίνει, δηλαδή, δεν πάμε. Σε δεύτερες, γιατί τσεκώθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ με τον κύριο Δούκα, που κατηγόρησε τον κύριο Δούκα ότι θες να μην υπάρξει ο νόμος μόνο για προσωπικό σου συμφέρον, είπε ο πρόεδρος ΚΕΔΕ.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο επικεφαλής της μειοψηφίας με την επικεφαλή της μειοψηφίας έχουν πάντα θεσμικά εκθέσεώς τους λόγο και τρόπο να τσακώνονται, να αντιπαρατίθενται και να έχουν μια μόνιμη διαρκή θεμητή αντιπαράθεση. Άρα στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, επειδή ήμουν παρόν σε αυτή την περίπου 7ωρη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάλυση του τελικού σχεδίου πριν τη διαβούλευση που έχει βγει του κώδικα. Εκεί ο νέος κώδικας λέει το εξής. Όταν επιλέγεται την παράταξη Κωνσταντέλου, το ψηφοδέλτιο Κωνσταντέλου, παίρνω το όνομά μου για να μην παρεξηγηθεί κάποιος δήμος ή κάποιος άλλος συνάδελφος, κάνω την επιλογή μου σε επίπεδο ψηφοδελτίου, Δεν βάζω σταυρό βέβαια στον Δήμαρχο. Επιλέγω το ψηφοδελτίο του. Επιλέγω τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους. Mm-hmm. Κάτω από το όνομα του υποψηφίου Δημάρχου, Κωνσταντέλου, υπάρχουν και τα ονόματα των υπολείπων 4, 5, 6, 7 υποψηφίων Δημάρχων που κατεβαίνουν σε εκλογές και έχουν ανακηρυχθεί υποψήφοι. Έχω τη δυνατότητα δυνητικά σε αυτό το κουτάκι να συμπληρώσω άλλη μία επιλογή. Εάν κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων μετά το κλείσιμο των καλπών δεν συγκεντρώσει κάποιος το 42%, τότε συμβαίνει το εξής. Παίρνονται τα ψηφοδέλτια του 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου ψηφιασμού, όχι του 1ου και του 2ου, και προσμετρώνται πόσες δεύτερες επιλογές έχει λάβει ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός και πόσες ο δεύτερος σε ψήφους συνδυασμός. Και με αυτή τη μεικτή επιλογή.
0: Και προσθέτονται δηλαδή οι δεύτερες επιλογές, προσθέτονται στο.
1: Και στη συνέχεια ναι. Έχουμε μια απλή αναλογική. Δηλαδή, όποιος πάρει τις περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έχεις πάρει δηλαδή ως επιλογή ψηφοδελτίου, δηλαδή πρώτη επιλογή από το εκλογικό σώμα, συν τις δεύτερες επιλογές αυτών που δεν έχουν μπει στο δεύτερο γύρο γιατί δεν έχουν τερματίσει πρώτη και δεύτερη. Αυτό λοιπόν το σύστημα, ένα μεικτό σύστημα, είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει αυτή την ιστορία. Και το debate το οποίο έγινε προχτές ήταν το εξής. Ότι αυτό το σύστημα, κατά την άποψη της αντιπολίτευσης, μπορεί να οδηγήσει σε εκλογή κάποιου, να εκλεγεί δήμαρχος κάποιος ο οποίος όχι θα πάρει 42%, θα πάρει πολύ λιγότερο από 42%.
2: Πάντως σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να εκλεγεί με αυτό, δεν θα είχε εκλεγεί ο κύριος Δούκας με τον νέο νόμο.
0: Προφανώς.
1: Με τον νέο νόμο.
2: Δηλαδή με τίποτα δεν θα είχε εκλεγεί ο κύριος Δούκας.
0: Ούτε καν.
1: Είναι προφανές ότι δεν θα είχε εκλεγεί. Θυμίζω ότι το σκορ εκεί, το εκλογικό ήταν 41,8
0: και 12.
1: Ο κ. Μπακογιάννης και
0: 14.
1: Προφανώς αυτό το σύστημα, αν εφαρμοζόταν στην Αθήνα το 23, δεν θα εκλεγόταν ο κύριος.
0: Είναι και για λόγους οικονομίας, κύριε Κωνσταντέλου. Δηλαδή εξοικονομούνται χρήματα με το να καταργήσουμε μία διαδικασία.
1: Η επιχειρηματολογία του Υπουργείου είναι και αυτή, ότι εξοικονομούνται περίπου 30-32 εκατομμύρια, που είναι το κόστος μιας εκλογής αχρίαστης. Υπήρξε ένα θέμα το οποίο επελήθη, το οποίο είχε να κάνει με την απομακρυσμένη αυτόνομη ηλεκτρονική ψήφο, όπου πλέον η πρόταση της ΚΕΔΕ ήταν να υπάρχει η δυνατότητα αυτή, αλλά να υπάρχει και φυσική παρουσία για να μπορέσει να ελεγχθεί ότι ψηφίζει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο. Άρα υιοθετήθηκε αυτή η άποψη της ΚΕΔΕ και θα υπάρξουν 400 έξτρα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, που θα είναι τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών, ας το πούμε, όπου θα έχουν δηλωθεί από 30 μέρες έως και παραμονή των εκλογών ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, θα ψηφίσω όχι στη Βούλα αλλά στο Σοφικό, γιατί θα είμαι εκδρομή τότε με την οικογένειά μου. Θα μπω μέσα, θα γίνει ο έλεγχος ότι είμαι εγώ αυτός με την ταυτότητά μου που θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω ηλεκτρονικά, γιατί το συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα θα είναι προετοιμασμένο και θα περιμένει έναν εκλογέα από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτή η ψήφος ηλεκτρονικά θα προσμετρηθεί με το κλείσιμο των ηλεκτρονικών αλλά και των πραγματικών καλπών. Και θα μπορέσω να ψηφίσω, να διασφαλίσουμε μάλλον ότι ψήφισα εγώ προσωπικά και ψήφισα μόνο μία φορά. Γιατί το ηλεκτρονικό σύστημα θα με εξαιρεί από οποιοδήποτε.
2: Κύριε Δήμαρχε, αυτό που κατάλαβα εγώ. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που κατάλαβα εγώ, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί θέλουμε και άλλη μια εκπομπή για να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα του κώδικα που είναι πολλά. Αυτό που θέλω να μου δώσετε, αν το κατάλαβα καλά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ότι, που εμέσως δεν είπε αυτό, αλλά αυτό κατάλαβα εγώ, ότι ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει Δούκας άλλο στη ζωή μας. Δεν υπήρχε περίπτωση με τον νέο εκλογικό νόμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί στη δεύτερη Κυριακή κάποιος να ενωθούν όλοι οι υπόλοιποι εναντίον του πρώτου. Αυτό δεν γίνεται πια.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, αν την πρώτη Κυριακή δεν γίνεται γιατί θα είναι διάφοροι υποψήφοι, τη δεύτερη Κυριακή δεν μπορούν να ενωθούν εναντίον του πρώτου.
1: Η δεύτερη επιλογή μπορεί να είναι υπέρ ενός.
2: Να είναι.
1: Αν είναι τόσο δημοφιλής, αλλά αν είναι τόσο δημοφιλής, γιατί να μην βγει πρώτος από την πρώτη Κυριακή.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πλήνε και στέχνω σε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
14: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
14: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Χορηγός εκπομπής.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο του Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούζος του Όφη κλήθηκαν στη Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος την Πέμπτη, η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του, Αλεξάντερ Μίλλερ, λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούνταν με 1-0. Επόμενος αντίπαλος την Πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Πανθαϊκού από Παστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στο δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα εισόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οι οπαδοί του Πανθαϊκού που έχουν ειστήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, το πρωτάθλημα Handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελο έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου, με τον Αγιούμ Ελκαμπή του Ολυμπιακού και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου η παραμονή στην League One σε Τιέν Νις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
17: .943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Υπομονή, αγωνιστική υπομονή στους δρόμους. Αυτές είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις των δρόμων. Το έχει φροντίσει ο υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης. Την Πρωτομανιά δεν είχε, το Πάσχα δεν είχε, το 15 Αύγουστο εδώ η κίνηση. Είναι προγραμματισμένο.
1: Και αυτές είναι και, νόμιζα πως θα έλεγες, αυτές είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της εκπομπής.
0: Ακριβώς
1: εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και τώρα μπαίνουμε στην εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα κανονικά.
1: Ξεκινάει η εκπομπή, παιδιά.
0: Όχι πρωινιάτικα. Ναι. Διότι και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή και τη Δευτέρα θα κάνουμε εκπομπή 7 με 10. Ναι. Επειδή θα λείπει για λίγες μέρες ο Αργύρης Τινόπουλος.
1: Για όσους συντονιστήκατε τώρα.
0: Δεν καταφέρουμε να κάνουμε την αντικατάσταση γιατί ο Αργύρης είναι ένας, αλλά προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι. Έλα τώρα, έλα τώρα, διότι λοιπόν, είμαι στην ίντρικα.
1: Πάμε, περίμενε, θα τα πω. Περίμενε, περίμενε.
0: Τώρα, είναι παλιά αγάπη καινούργια.
1: Περίμενε. Είναι εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Ναι.
1: Είστε σωστά συντονισμένοι στο 943.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Στο ένα μικρόφωνο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο πάνω που είναι γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυση. Κοίτα. Είναι κόντρα η οποία υπάρχει, αλλά δεν έχει φτάσει τόσο μεγάλα επίπεδα αγάπης. Δηλαδή, για να φτάσει. Δεν είναι δηλαδή Τσίπρας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Π.χ.
0: Δεν είναι ούτε Γεωργιάδης Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν είναι Γεωργιάδης Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, δεν είναι τέτοια, τέτοια αγάπη.
0: Δεν, δεν είναι τέτοια αγάπη.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυση την οποία καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδουλάκης, στον κατά του Άδωνη, του Αδόνιδος Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα, γιατί.
1: Για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Τι λέει η πλευρά του ΠΑΣΟΚ, είναι για το ακίνητο στην.
0: Αυτό.
1: Για το ακίνητο, κάτσε να εξηγήσω τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη να πω και μετά θα πάρεις τον λόγο.
0: Το ακίνητο, αυτό του Κατακουζινού. Του γνωστού δημοσιογράφου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Του Χάρη Ρώμα. Του Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα βάλω τον Κατακουζινό μέσα να
0: πω. Αυτό δεν είναι πολύ απλά. Είναι αυτού του γνωστού.
1: Και σκέφτεται και λέω τι θα πω τώρα για τον Κατακουζινό.
0: Του γνωστού δημοσιογράφου Κατακουζινού Χάρη Ρώμα. Που στο Σύριαλ βεβαίως ήταν καθηγητής, ναι. Αλλά το ίδιο δημοσιογράφος της ίδιας, μάλλον δημοσιογράφος είναι της ίδιας ασχολίας. Ναι. Θυμάσαι με τι ασχολούνταν ο Κατακουζινός. Με τους μπιντέδες.
1: Ναι, ναι, πριν πάω στο Κατακουζινό. Τώρα, γιατί ήθελα κάπως να βάλω τον Κατακουζινό, αλλά εντάξει, το έβαλες εσύ. Λοιπόν, τι λέει τώρα η Χαριλάου Τρικούπη, λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει δημοσίως, ψευδώς, δήθεν, ότι ήταν δήθεν φωτογραφικός διαγωνισμός για το ακίνητο, το οποίο εκμισθώθηκε στο κτηματολόγιο. Επίσης ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, και ότι ο Νίκος Ανδουλάκης εισέπραξε ενίκεια υπέρογκα ποσά ύψους 1,2 έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Η μήνυση έχει να κάνει με συγκοφαντική δεσμίμηση και ψευδείς κατηγορίες.
0: Άρα λοιπόν, εγώ να προσπαθήσω να το καταλάβω, γιατί δεν είμαι και φύγει να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα
1: τον
0: για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά,
1: ναι.
0: Πρώτα ο Πρωθυπουργός και μετά ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων δηλώνουν το ίδιο πράγμα. Ότι για όλα αυτά ο Κώστας ο Καραμαλής. Διότι το ακίνητο πήγε
1: το επί Κώστα Καραμαλή.
0: Άρα το είπε ο Πρωθυπουργός. Το είπε τώρα ο κύριος Γεωργιάδης,
1: ναι.
0: Ότι ο Κώστας Καραμαλής με πολιτική εύνοια βοήθησε τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αυτό είπε. Ναι.
0: Αυτό δεν είχε πει ο κύριος. Πρωθυπουργός.
1: Αυτό έχει πει, ναι.
0: Αυτή η αλλαγή πώς έγινε, που πρώτα είπε αυτή τη φορά Πρωθυπουργός και μετά ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Πώς έγινε αυτή. Συνήθως πρώτα ο Υπουργός τα λέει με τον τρόπο.
1: Κοίτα,
0: του
1: δίνει,
0: και μετά ο Πρωθυπουργός με το κουστούμι του.
1: Δίνει τη γραμμή ο κύριος Άδωνης και μετά βγαίνει
0: δε
1: και τα λέει.
0: Δίνει τη γραμμή, μου αρέσει, εσείς υπερβάλλετε. Αυτά που του έχει πει ο Πρωθυπουργός τα λέει πρώτος με τον τρόπο του και μετά λέει τα ίδια με το κουστούμι.
1: Αυτό εννοώ, δίνει τη γραμμή μου. Ωραία, τη γραμμή, δεν τη βγάζει από μόνο τη γραμμή. Την έχει τη γραμμή και την πλασάρει στον κόσμο.
0: Να το εξηγούμε ότι δεν τη βγάζει από μόνο.
1: Δεν τη βγάζει.
0: Δεν δίνει γραμμή στο κόμμα.
1: Όχι, όχι. Απλά έχει τη γραμμή, παίρνει τη γραμμή του, τη δίνουν και είναι ο αρμόδιος να την επικοινωνήσει.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Αυτό που ακούω λέει συμπέρασμα, η πολυφωνία έχει σαν αποτέλεσμα να μην δουλεύει τίποτα. Σωστά. Να μας το εξηγήσεις λίγο παραπάνω. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Μαρία. Μαρία, νομίζω ότι όλες οι ερωτήσεις που έχεις τώρα για την χθεσινή έτσι.
1: Είναι σαν τις 7 θέσεις, τις προγραμματικές θέσεις. Τη διακήρυξη.
0: Νομίζω ότι τις περισσότερες απαντήσεις που θες θα μας τις δώσει τώρα ποιος, κύριε Πουνάρα, που είναι μαζί
1: μας. Πάμε και στην πολιτική μας ζήτηση για να μην περιμένουμε άνθρωπος. Ο κύριος Γιόνης, Νίκος Γιόνης, ο οποίος Ήταν στο Πασόκ, πήγα να πω. Κακές λέξεις. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απεχώρησε σύμφωνα και με ανακοίνωση του ιδίου και θα μας εξηγήσει και ο ίδιος. Κύριε Γκιόνι, καλημέρα.
0: Κύριε Γκιόνι, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα και στους ακροατές του Ελλάδα 94,3.
0: Λοιπόν, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν σας είδα και στο. Θυσίο ή Μοναστηράκι, Πρωνανά.
1: Θυσίο.
0: Κάνω λάθος, σωστά. Νομίζω δεν σας είδα.
2: Σωστά. Αν και είδα ότι είχε πολύ κόσμο, δεν ήμουν στο Θυσίο. Δεν εμφανίστηκα.
0: Δηλαδή. Δεν κρυφτήκατε πίσω από τον κόσμο, πίσω από την εξέδρα για να μην ακούτε.
2: Σας δηλώνω υπεύθυνα, αν χρειαστεί και με υπογεγραμμένη δήλωση, ότι δεν ήμουν στο Θυσίο χθες, ας πούμε.
0: Οπότε δεν θα μας κάνετε μήνυση, οπότε δεν μας αγαπάτε πολύ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παρατεθήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο είναι. Σαν να σας το είπε ο κύριο Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε στο κόμμα μου, πρέπει να παραιτηθείτε από το όποιο κόμμα είστε. Αυτό όμως δεν είναι σαν να λέει σύντροφοι, δεν σας θέλω.
2: Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή, έχουμε αναλωθεί τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, για να μην πω και για περισσότερους μήνες πριν, στο πώς ακριβώς θα γίνει μία συνεργασία, μία όσμωση, μία αφομοίωση. Πείτε όποια λέξη θέλετε, νομίζω. Θα προκύψουν και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές στη συνέχεια πολλές λέξεις που θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν μια τέτοια συνθήκη, η οποία όμως, όπως και εσείς περιγράφετε, δεν φαίνεται να είναι ορατή στον ορίζοντα. Δηλαδή, εγώ είδα χτες και συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου.
0: Εκεί θα σας πήγαινα που είπε δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων. Κανένα.
2: Ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Είπε κανέναν που περιλαμβάνει και αυτό.
2: Περιλαμβάνει και αυτό. Ρωτήθηκε νομίζω και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ και υποτίθεται.
0: Εννοείται ότι ρωτήθηκε, ναι.
2: Το θέμα είναι τώρα πόσο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με όλη αυτή την προετοιμασία συνεργασίας που έχει ετοιμάσει τους τελευταίους μήνες θα καταφέρει με το δικό του τρόπο να συνεργαστεί με το κόμμα Τσίπρα. Εγώ βλέπω αδιέξοδο σε αυτή την περίπτωση και αν θέλετε αυτό αποτυπώνει και όλο το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε το πρώην κόμμα μου, το οποίο προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να βλέπω εγώ ότι αυτό είναι εφικτό. Τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα όλη η συζήτηση περί προγράμματος, περί προτάσεων, περί προοδευτικών συνεργασιών να έχει κάνει, να έχει πάει στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο να βρίσκεται το ποιους θέλει ο Τσίπρας, ποιοι τον ικανοποιούν, αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, που για να κάνω και ένα σχόλιο, πολλά ναι. Από τα στελέχη της Αμαλίας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Εξελέγησαν στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή μαζί μου τον Ιούλιο του 2020. Τον Ιούνιο, συγγνώμη.
0: Ο Θεμπονέρας που ήταν εκεί.
2: Ορίστε, συγγνώμη.
0: Ο κύριος Θεμπονέρας που ήταν εκεί.
2: Ο κύριος Θεμπονέρας, ωστόσο, δεν συμμετείχε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ που επιλεγεί το καλοκαίρι, άλλο που εμφανιζόταν και εκπροσωπούσε το κόμμα μέχρι και πριν λίγες μέρες και που αποχωρούσε ως απλό μέλος από το κόμμα. Αλλά είναι ο κύριος Θεμπονέρας, είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία, αν κάνετε, ας πούμε, ποια είναι τα πρόσωπα του Ινστιτούτου Τσίπρα μέχρι χθες, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από χτες και στο εξής, θα δείτε ότι υπάρχουν εκλεγμένα μέλη στην Κεντρική Επιτροπή του προηγούμενου καλοκαιριού του ΣΥΡΙΖΑ, που αποχώρησαν και αθόρυβα πολλά από αυτά. Οι άνθρωποι με χρεωμένες ευθύνες στην κοινοβουλευτική ομάδα, τους οποίους εγώ τους τιμώ και μια χαρά εξετέλεσαν και τις ευθύνες τους και μια χαρά επιλογές έκαναν. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλης έκτασης η διαφορά, ας πούμε, κάποιων συλλήψεων ή επεξεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που πάει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας από εδώ και στο εξής.
0: Βλέπετε πρόβλημα με τον πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο, ότι έκανε λάθη στην επικοινωνία? Γιατί εδώ και καιρό έλεγε για συνεργασία με το Πασόκ έλεγε όχι, εδώ και καιρό έλεγε για συνεργασία με τον Τσίπρα, Τσίπρας έλεγε όχι. Τελικά ευθύνεται ο πρόεδρος για τις συνεργασίες που δεν γίνονται, ή ας φτάσουμε και στο σημαντικό κομμάτι. Το ΑΦΜΗ αυτό παίρνει μια επιχορήγηση. Θα κρατήσουμε το ΑΦΜΗ μέχρι τις εκλογές και βλέπουμε μετά. Δηλαδή, ας μιλάμε ανοιχτά, κύριε Γιονί.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Υπάρχει κρατική επιχορήγηση προς το παρόν. Υπάρχει ακίνητο, υπάρχει περιουσία. Υπάρχει ραδιοφωνική συχνότητα. Δεν είναι απλή υπόθεση, αν θέλετε, η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και η εκαθάριση της περιουσίας του, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του. Δεν θεωρώ, ωστόσο, αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν θεωρώ ότι ήταν αδιέξοδη η λογική των συνεργασιών. Μάλιστα, ήταν και πολύ αλτρουιστική από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έβλεπε ότι δεν μπορούσε μόνος του να κινητοποιήσει δυνάμεις προς μια κυβερνητική ανατροπή και έκανε κάτι συνεπές. Προσπάθησε να συνομιλήσει με άλλες πολιτικές δυνάμεις όμορες. Και μετά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που διαφαινόταν από το φθινόπωρο που παραιτήθηκε, αν θέλετε, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάφερε. Τώρα βρίσκεται χωρίς συνομιλητές σε αυτό το πεδίο Και εκ των πραγμάτων αυτή η τακτική έχει καταστεί μη βιώσιμη. Δεν θέλω να το προσωπήσω σε ευθύνες του Σωκράτη Φάμελου, γιατί αν θέλετε, λόγω της μεγάλης κοινής πορείας ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, οποιαδήποτε πρωτοβουλία λάμβανε ο πρώην Πρωθυπουργός, μοιραία θα επηρέαζε το εσωτερικό του κόμματος. Και το κρίσιμο εδώ δεν είναι να δούμε αν μπορεί να αυξήσει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από νέο, αν θέλετε, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κακά τα ψέματα και ο κόσμος παρευρέθηκε στο θυσίο, είναι εν πολλής κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πολλής τουλάχιστον. Ή κόσμος που υπήρξε κάποια στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε για κάποιο λόγο. Εγώ αυτό ας πούμε.
1: Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είχε πάει 36% και το 2019 είχε πάει 32%. Προφανώς είναι ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ αυτός.
2: Ναι, απλά
1: και αυτό το κοινό θέλει να προσεγγίσει ξανά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Καλά, προφανώς είναι και πρώην Πασόκ. Γιατί το 60% των ανθρώπων που ζουν σήμερα έχουν ψηφίσει τουλάχιστον μια φορά Πασόκ.
1: Και πρώην Πασόκ, ναι.
2: Εντάξει, και στελέχη που ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα στο Πασόκ ήταν στο θυσίο, για να μην το αδικήσουμε. Και γενικά όντως υπάρχει αυτή η μεταφορά μελών και ψηφοφόρων από το Πασόκ προς τον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων λίγων από το ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πασόκ, όπως δείχνουν τα ποσοστά μετά το 2019. Μέχρι το 2019
0: πάμε να σταματήσουμε αυτή την ανάλυση για ρεγιών, γιατί μετά θα προλάβουμε τον χρόνο να σας ρωτήσουμε καταρχάς πώς είδατε το όνομα, δηλαδή το ΛΑΣ.
2: Κοιτάξτε, δεν το περίμενα πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε, εγώ περίμενα ότι θα κυριαρχήσει, ας πούμε, η πηξίδα, που ήταν και μία λέξη που χρησιμοποιούσε αρκετά ο πρώην Πρωθυπουργός στις αναλύσεις του μέχρι χτες. Στην ομιλία του χτες, επειδή άκουσα, η οποία ομιλία είναι και η διακήρυξη, όπως διαπίστωσα μετά που τη διάβασα, στην ομιλία του χτες κατάλαβα ότι πάμε σε συμπαράταξη. Δεν περίμενα το ελληνική αριστερή συμπαράταξη να προβάλλεται με αυτά τα αρχικά. Προφανώς ήθελε ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει κάποιες συμπαραδηλώσεις, ήθελε να ταυτίσει το όνομα αυτό με κάποια ιστορική κληρονομιά του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού, του ΕΛΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας, δεν το πιστεύω, αλλά καταλαβαίνω ότι
0: με το ΕΛΑΣ με ένα λάμδα για να πάει στους ψηφοφόρους του Γιάννης με ένα νη, μήπως ήθελε.
2: Λέτε,
0: καταλαβαίνετε ότι...
2: Και το Α φέρνει λίγο προς ριζοσπαστική αριστερά.
1: Ναι. Ή αν
2: το
1: δεις πολύ, πολύ φέρνει.
0: Πολύ φέρνει.
1: Όχι λίγο, πολύ φέρνει. Φέρνει.
2: Ναι, αν θυμάστε, πειραματίζεται με τα γράμματα. Στον ΣΥΡΙΖΑ είχε πειραματιστεί με το Y όταν άλλαξε το κόμμα. Ναι, τώρα πειραματίζεται με το Α. Μεταφωνίεται, ας πούμε.
0: Α, συγγνώμη, πριν κάνω την επόμενη ερώτηση, να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε με δύο γράμματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση με εμάς, έτσι.
2: Δεν έχετε βγει ακόμα στο βουνό να κάνετε Αντάρτικο, εντάξει.
0: Ναι. Όχι,
2: θα το εξετάσετε σε επόμενη φάση.
0: Λοιπόν, είστε ικανοποιημένος από όσα ακούσατε χθες, κύριε Γκιόνι, και εσείς τι θα κάνετε.
1: Και από τις 7 αυτές, να μας πείτε για τις 7 δεσμεύσεις, όπως τις απεκάλεσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Να πω πρώτα την καλή μου κουβέντα. Θεωρώ ότι οι 7 δεσμεύσεις δεν είναι κενές περιεχομένου. Είναι θέσεις που έχουν μια σημασία. Αξίζει να τις εξεργαστούμε όλοι όσοι θεωρούμε ότι ανήκουμε στον προοδευτικό χώρο και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν να γίνουν πράξη. Γιατί
0: όχι με ευχολόγια όμως.
2: Ορίστε.
0: Όχι με ευχολόγια.
2: Ακριβώς, γιατί αυτό που με προλάβατε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί παρόμοιες φράσεις, παρόμοιες δεσμεύσεις έχουμε δει από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν. Και αν βάλετε κάτω τις προτεραιότητες που τίθεται από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΠΑΣΟΚ, δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Άρα αυτό είναι και ένας δικός μου προβληματισμός που οδήγησε στην παρέτηση. Μήπως κάνουμε περισσότερο συζήτηση για συσχετισμούς παρά για πολιτική τελικά στον προοδευτικό χώρο.
1: Ναι.
2: Είναι ένα σημαντικό θέμα. Για να παρατηρήσω και κάτι άλλο, επειδή μπήκα στο site του το myelas.gr του Αλέξη Τσίπρα, διαπίστωσα ότι πρώτα υπογράφει τη διακήρυξη. Αν δείτε δηλαδή το μενού, πρώτα υπογράφεις τη διακήρυξη, μετά διαβάζεις τη διακήρυξη. Και μετά υπάρχει και ένα πεδίο που λέει γίνε μέλος, εκεί πρέπει να βάλεις περισσότερα στοιχεία. Αν πας όμως στις συχνές ερωτήσεις του ίδιου site, σου λέει ότι πρέπει να συμφωνείς με το καταστατικό.
0: Άρα παίρνουμε ως δεδομένο ότι καταστατικό έχει. Σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Ναι, απλά δεν το βλέπουμε.
0: Δηλαδή, δεν έχει σημασία. Έχει.
1: Απλά το υπογράφεις πρώτα και μετά.
0: Ναι, έχει. Δηλαδή, η κατηγορία δείχνει ότι δεν έχει. Άρα λοιπόν για να λέει πρέπει να συμφωνείς με το καταστατικό.
2: Λέει ότι έχει.
0: Παίρνουμε δεδομένο ότι έχει.
2: Δεν το εμφανίζει όμως. Λέει ότι το έχει, αλλά δεν το εμφανίζει προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Καλό θα είναι δηλαδή, αν κάποιος θέλει να οργανωθεί, ας πούμε, σε αυτό το κόμμα, να ξέρει τι όργανα έχει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, αν υπάρχει κάποια σύνδρομη, γιατί συνήθως τα αριστερά κόμματα αυτοχρηματοδοτούνται από τα μέλη τους. Συνήθως. Στην Ελλάδα δεν πολύ συνηθίζεται. Αλλά αυτό θα ήταν πράγματι μια καινοτομία, ας πούμε. Ή να δούμε, ας πούμε, πόσα μέλη έχει μια κεντρική επιτροπή, γιατί ξέρετε. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τον αριθμό, γιατί πολλά προοδευτικά κόμματα αυξάνουν τα μέλη τους και λειτουργούν σαν κόμματα στελεχών. Δηλαδή, ένας κόσμος παίρνει. Πιστεύουμε ότι αυτός θα μας φέρει ψήφους, αυτός θα μας αυξήσει την κοινωνική δυναμική. Είναι προβληματισμοί που μπορώ να τους κάνω και πιο ελεύθερα τώρα που δεν είμαι και μέλος ούτε καν της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά ούτε και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικού.
0: Ναι,
2: αλλά και κανένας κόμματος προς το παρόν.
0: Κύριε Γκιόνι, επί του προσωπικού, θα γίνετε κάπου μέλος, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, έχετε να μας ανακοινώσετε κάτι?
2: Δεν έχω να σας ανακοινώσω κάτι, ωστόσο δεν σκοπεύω να παραμείνω ανενεργός. Θεωρώ ότι όσοι δεν ασχολούνται με την πολιτική ενεργά, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αυστηρά μέλος κόμματος, αλλά εγώ επειδή ξέρω ότι θεσμικά τα κόμματα αλλάζουν την κατάσταση, το Σύνταγμα αυτό προβλέπει, εγώ θα ενεργοποιηθώ εν καιρό, θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος όπου ενεργοποιηθώ. Και θεωρώ ότι το να μην είμαστε ενεργοί σε αυτή την κατάσταση, εκχωρούμε το δικαίωμα των επιλογών για τη ζωή όλων μας σε άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, χρειάζεται κυρίως να βάλουμε μπροστά την πολιτική και λιγότερο να βάζουμε μπροστά τα πρόσωπα, αν σας κάλυψε αυτή μου η φράση.
1: Μάλιστα. Θέλω, ναι, ωραία πάσα αυτό, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζεται το σίγμα από το τελευταίο γράμμα τη συμπαράταξη και πώς το βλέπετε, αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
2: Δεν θέλει να είναι κόμμα.
1: Και είναι πάσα έχει... αυτό, γιατί η συμπαράταξη προϋποθέτει όχι πρόσωπο.
2: Σωστά, σωστά. Είχε χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα, νομίζω για πρώτη φορά το 1989 από το ΠΑΣΟΚ, συμπαράταξη για την νίκη. Όπου είχαμε και απλή αναλογική και προσπαθούσε να απευθυνθεί προς τον κόσμο του συνασπισμού. Είχε κάνει και κάποιες προσχωρήσεις τελεχών. Νομίζω ο Αντώνης Μπριλάκης ήταν μια τέτοια. Αλλά τώρα για να μην πάμε στο ιστορικό του πράγματος, να πάμε στο σύγχρονο. Δεν θέλει να είναι κόμμα, δεν θέλει να είναι κίνημα, δεν θέλει να είναι καν παράταξη, θέλει να είναι συμπαράταξη. Το κρίσιμο είναι τώρα να δούμε ποια είναι η δυναμική αυτής της συμπαράταξης. Θα μετρηθεί μοιραία στις δημοσκοπήσεις, θα μετρηθεί κάποια στιγμή και σε εκλογές, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτές. Και αν δεν αρκεί μια προοπτική ανατροπής για αυτή τη συμπαράταξη, με ποιους θα συμπαραταχθεί?
0: Με καμία. Αυτό είναι ένα... Η εκπρόσωπος είπε με κανέναν.
2: Οπότε δεν είναι συμπαράταξη. Δηλαδή δεν μοιάζει τόσο πολύ με συμπαράταξη. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να πάνε στη συμπαράταξη των κοινωνικών δυνάμεων στην Ελλάς, στο νέο κόμμα. Αλλά αν αυτό δεν αποτυπωθεί, δεν θα είναι λίγο άδικο να μην τεθούν διλήμματα συσχετισμών και σε αυτό το κόμμα και να τίθεται εδώ και καιρό σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου?
0: Τώρα
2: αυτό θα πρέπει να το δούμε.
0: Τώρα μου δώστε, γιατί πάντα θέλω, όπως και είπατε στην Ελλάς. Όταν λέτε στην Ελλάς, μπερδευόμαστε. Στο Ελλάς πρέπει να.
2: Αλλά είναι στην παράταξη, πρέπει να βάλω φιλικό.
0: Ναι, πώς πρέπει να απευθυνθούμε, μήπως καταλαβαίνετε εσείς, γιατί εμείς δεν είμαστε σίγουροι.
2: Αφού είναι στην παράταξη, είναι
1: η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Άρα είναι στην Ελλάς.
2: Είναι η Ελλάς. Κάποιες ομοιότητες, εντάξει, έχω δει και αρκετές ευφυείς εικόνες στα social media από χτες, ας πούμε, που κυνηγάει.
0: Ναι, και όπως ένας ακροατής λέει, αν θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, παίρνει το 100, οπότε το σηκώνει ο κ. Τσίπρας και ξεπερνάει και τον πρωθυπουργό που έλεγε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
2: Λέτε να έχουμε μία όσμωση των τηλεφωνικών κέντρων, θα το δούμε αυτό. Έχουμε μέλλον, αλλά δεν νομίζω, εντάξει, είναι καλό όμως χιούμορ αυτό.
0: Ναι, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Αλλά όπως είπατε, η πολιτική δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι όμως τα πρόσωπα, γιατί
2: είναι
0: μιλάμε.
2: Τα πρόσωπα.
0: Είναι τα πρόσωπα. Γιατί μιλάμε για το κόμμα του Αλέξη, για το κόμμα της Μαρίας, για το κόμμα του Μητσοτάκη, για το κόμμα του Ανδρουλάκη. Μόνο το Κουκουέ δεν έχει. Για το κόμμα του Βαρουφάκη, για το κόμμα του Ξαντοπούλου, για το κόμμα του Βελόπουλου. Άρα μόνο τα πρόσωπα είναι.
2: Ναι, απλά μερικά κόμματα από αυτά, εάν βγάλεις το πρόσωπο, υπάρχουν την επόμενη μέρα.
0: Όχι.
2: Ενώ σε κάποια, ας πούμε, ιστορία
0: έχει αποδειχθεί,
2: υπάρχουν την επόμενη μέρα.
0: Όχι όλα.
2: Αυτό. Δηλαδή, μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πολύ ευρύτερη ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν κληρονόμος πολλών παραδόσεων του κουκουέ εσωτερικού, του συνασπισμού, και αυτός δείχνει να μην μπορεί μετά τον Αλέξη.
0: Τώρα που είπατε κουκουέ εσωτερικού, δεν θυμίζουν και λίγο τα χρώματα.
2: Ακριβώς, το είπατε εσείς, επειδή έλεγε για μπλε και κόκκινο από την προηγούμενη εβδομάδα και Μπαρτσελόνα, αυτό ήταν το κουκουέ εσωτερικού. Ένα κόκκινο σφυροδρέπανο μπροστά από μια ελληνική σημαία.
0: Ναι, και το κουκουέ εσωτερικού και ο νέος Πανιώνιος. Τσιπίτα Πανιώνιος είναι τα ίδια χρώματα.
2: Ναι, και ο Άγιος Δημήτριος επίσης που λέγεται Μπαρτσελόνα.
0: Που λέγεται Μπάρτσα, δεν είναι στο.
2: Λοιπόν, έχουμε πολλές ομάδες.
0: Αυτό λοιπόν τώρα μπαίνουμε, κύριε Γκιόνι, και μπορεί να σας δούμε σε κάποιο κόμμα πολύ σύντομα.
2: Πολύ σύντομα δεν ξέρω, αλλά δεν σκοπεύω να μείνω ανενεργός.
1: Μάλιστα. Ωραία, κατανοητό.
0: Θα μας βάλετε τώρα να αρχίσουμε να μετράμε, να δούμε πού ήταν, τι έκανε, τι είπε, τι δεν είπε, για να πούμε πρώτη σε ποιο κόμμα θα πάει.
2: Πάντως μεγάλες αποστάσεις δεν θα μετρήσετε τώρα, εντάξει.
0: Καλά, δεν σας έχω, για τη Νέα Δημοκρατία, αλήθεια.
2: Όχι,
0: το λέω.
2: Δεν
0: θα το βλέπω.
2: Θα το διαψεύσω άνετα, αν θέλετε.
0: Ήμουν σίγουρο, το διαψεύω και εγώ για εσάς, χωρίς να είστε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γκιόνι.
0: Καλημέρα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
4: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721087164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
16: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
17: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
18: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
18: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
17: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
18: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
17: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
18: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
19: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
20: Α,
4: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
20: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
20: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσηρίας.

0: πάλι 3 ώρες για να τις συζητήσουμε, ναι. Και θα έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους πάλι μαζί μας, okay. Για να συζητήσουμε. Και αυτό που σας υποσχεθήκαμε, που δεν είχαμε σύνδεση με τον κύριο Κρανίδη.
1: Ναι, δεν τον βρήκαμε σήμερα.
0: Αύριο 8 και 10 θα, ναι, είναι μαζί μας. Μιλήσαμε τώρα πριν λίγο για χαρακτηριστικούς λόγους. Πάμε λοιπόν να πούμε κάτι καλό. Γιατί εδώ αυτή η εκπομπή μπορεί να σας αλύσαμε. Ο Πλουναράς δηλαδή, που είναι πολιτικός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ τι δουλειά έχω. Εγώ απλά κάνω σχόλιο, ως πολίτης κάνω. Και πάμε μία από τις πιο όμορφες και γρήγορες βόλτες που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: γρήγορες ή όμορφες.
0: Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πολύ όμορφες.
0: Όταν δεν έχεις πολύ χρόνο. Έτσι. Ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Καλά, θέλεις χρόνο. Δηλαδή δεν έχεις πολύ χρόνο. Μια
0: όταν
1: χαρά είναι.
0: Δεν έχεις πολύ χρόνο. Ναι. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Και θέλεις να ξεφύγεις λίγο από την Αθήνα. Θες να πας κάπου και να αλλάξεις. Να αλλάξεις τα πάντα. Και να γυρίσεις, ναι, με γεμάτες μπαταρίες. Υπάρχουν 1, 2, 3 τόποι που είναι πολύ κοντά και υπάρχουν για κάποιοι τόποι που είναι πανέμορφοι.
1: Ναι.
0: Όλοι είναι, αλλά κάποιοι ξεχωρίζουν. Ναι. Δεν ξέρω. Αν εδώ ήταν.
1: Ο Γιώργος στέλνει Καλαμάτα. Όχι, δεν είναι
0: Καλαμάτα. Λοιπόν, αν εδώ ήταν μαζί μας, αν γινόταν να ήταν μαζί μας, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντάρας, ο Παπαγενόπουλος ή η Καρέζη ή ο Μπάρκουλης, θα μας λέγανε, ρε παιδιά, μια βόλτα στην Τάπια είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνετε στη ζωή σας, ακόμα και γάμου. Η Δήμαρχος, λοιπόν, όπως καταλάβατε, το σπετσώνει, η κυρία Φραγκιά, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κυρία
2: Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής σας και σε όλη την Ελλάδα, τις πανέμορφες πέτσες μας.
0: Τώρα ξέρετε κάτι, το να είστε εσείς εκεί και εμείς εδώ και να λέμε για σας, αυτό δημιουργεί ένα μικρό προβληματάκι.
2: Είναι εύκολο. Υπάρχει, οι Σπέτσες, όπως ξέρετε, αποτελούν έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό και όπως είπατε, η πρόσβαση από την Αθήνα είναι ταχύτατη, είτε οδικός είτε μέσω θαλάσσης. Πάρτε το δελφίνι, πάρτε το αυτοκίνητο, αφήστε το στην Κώστα και περάστε απέναντι.
0: Άρα είναι σε κάθε περίπτωση με δύο τρόπους, όπως θέλετε να το κάνετε καλύτερο.
2: Βεβαίως.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε έτσι η περίοδος η τουριστική μετά το Πάσχα, που ήταν νωρίς και συνήθως όταν είναι νωρίς το Πάσχα, μετά υπάρχει κάποιο κενό.
1: Αλλά
0: οι κοντινοί προορισμοί είναι αυτοί που επιβιώνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Πώς ήταν ο κόσμος μέχρι τώρα?
2: Η τουριστική κίνηση έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για το νησί μας. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την αθλητική διοργάνωση της Πέτσαθλον. Γέμισε το νησί μας κόσμο. Οπότε.
0: Έχει γίνει θεσμός πια, έτσι.
2: Βεβαίως έχει γίνει θεσμός και το καμαρώνουμε και κάθε χρόνο πιστοί στο ραντεβού τους έρχονται οι αθλητές και οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τις πέτσες, αγαπούν τον αθλητισμό. Αναμένουμε βεβαίως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που η πληρότητα στα ξενοδοχεία μας αγγίζει αυτή τη στιγμή το 85-90%.
0: Παιδιά, προλαβαίνετε ακόμα, έχουμε ένα 10-15%. Προλαβαίνετε ακόμα. Πάμε παρακάτω.
2: Και βέβαια και η κίνηση στα καταστήματα εστίασης αλλά και στην αγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έρχονται και εκδρομές κάθε μέρα και γιότς αρκετά και ιστιοπλοϊκά πολλά. Ήθελα να πω ότι οι Σπέτσες είναι ένα νησί με ιστορία και παράδοση. Μοιάζουν με ένα ανοιχτό μουσείο. Όπου και να περπατήσεις, όπου και να κοιτάξεις, τα μονοπάτια μας, οι παραλίες μας, τα μουσεία του νησιού μας. Προλαβαίνουμε λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, όπως είπατε, και αν αυτό το τρίμηρο δεν προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε ένα καλοκαίρι που θα είναι πλούσιο σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Τον Ιούνιο έχουμε την ρεγκάτα μας με τα κλασικά σκάφη. Το Σεπτέμβριο θα γιορτάσουμε την αρμάτα μας με πάρα πολλές εκπλήξεις.
0: Καλά, αυτό είναι το μεγάλο γεγονός για το νησί.
2: Με τμήματα, με drones στον ουρανό που θα γράφουν συνθήματα ελευθερίας. Συνδιοργανώνουμε με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μια υπέροχη πολιτιστική εκδήλωση στην Αγία Παρασκευή. Και αναμένουμε, σας είχα πει και άλλη μια φορά στην εκπομπή σας, στο τέλος του Σεπτέμβρη το πρώτο Street Food Festival. Και βέβαια τον Οκτώβριο κλείνουμε τα 15 χρόνια από το πρώτο Σπέτσες Mini Marathon. Οπότε φέτος θα είναι ιδιαίτερο και το Σπέτσες Mini Marathon στο νησί μας.
0: Μία γεμάτη χρονιά. Εγώ θέλω να σας πω μία προσωπική εμπειρία που το έκανα κατά κόρον. Όταν ήθελα να δω παράσταση στην Επίδαυρο, ερχόμουν στις Πέτσες να μείνω από Κώστα, άφηνα το αυτοκίνητο, έπαιρνα το ταξί στις Πέτσες και από εκεί πήγαινα Επίδαυρο και ξαναγίναγα στις Πέτσες. Δηλαδή έκανα παράσταση Επιδαύρου μαζί με διακοπές στο νησί. Είναι μια πρόταση, παιδιά, συμφέρει πολύ.
2: Πολύ ωραία πρόταση.
1: Πάμε λίγο στο Street Festival για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι, τι είναι αυτό, θα έχει κανένα γνωστό σεφ, τίποτα, έχει την υπόψη σας, είναι νωρίς.
2: Πολλούς γνωστούς σεφ.

0: σε διάφορα τοπόσημα του νησιού μας. Θα μαγειρεύουμε συνταγές παραδοσιακές με προϊόντα από την ευρύτερη περιοχή και νομίζω ότι θα γίνει θεσμός τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουμε μαζί με έναν επίτιμο δημότη του νησιού μας, ο οποίος είχε την ευκαιρία στη ζωή του να σπουδάσει στην Αναργύριο και Κοριαλένιο Σχολή Σπετσών, τον κύριο Ρουσουνέλο, που γράφει και για τον γαστρονόμο. Οπότε κανονίζουμε κάτι το οποίο θέλουμε να έχει συνέχεια και θέλουμε να γίνει θεσμός για το νησί. Σκεφτείτε τώρα σεφ να μαγειρεύουν στο παλιό λιμάνι, στην Τάπια, στις πλατείες μας και να γίνονται ένα με τον κόσμο και να δίνουν ένα όμορφο αποτέλεσμα για το νησί. Οπότε θέλουμε να το καθιερώσουμε.
1: Πότε θα πραγματοποιηθεί αυτό, κυρία Φρανιά?
0: Θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Μητευρίου. Είμαστε τώρα στις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους που θα το τρέξουμε. Μαζί μας έχουμε και τον Εμπορικό Σύλλογο Σπετσών και θα το συνδιοργανώσουμε έτσι ώστε να ενώσουμε δυνάμεις και να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή καλοκαιριού. Αν και σαν την Αρμάτα δεν είναι τίποτα, εντάξει, και το
0: Στουρφούντ,
2: αλλά η Αρμάτα είναι και έμαθα κάποια από τα πράγματα που θα γίνουν και πραγματικά θα είναι διαφορετική από πέρσι.
0: Θέλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε και κάτι καινούριο, να προσφέρουμε και κάτι καινούριο, οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θα το δούμε όλοι μαζί και θα το απολαύσουμε και θα το καμαρώσουμε.
2: Καλά, μην στεναχωριέσαι, δεν τις βαριόμαστε τις πέτσες, ούτε την Αγία Παρασκευή, ούτε τίποτα. Μια χαρά περνάμε όποτε ερχόμαστε.
0: Είμαστε ένα όμορφο νησί, με ωραίους ανθρώπους, με δυναμική, με ιστορία και θέλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Γιατί η βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός και πρέπει να επενδύουμε πάνω σε αυτό.
2: Και καλά κάνετε. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
2: Γεια σας. Εγώ το είπα.
1: Ποιο?
2: Έτσι. Όπου πάμε εμείς,
1: ναι,
2: πήγαμε τώρα μέχρι τις Πέτσες.
1: Ποιος άλλος πάει, πάω κι εγώ.
2: Εσύ δεν ξέρω αν θα πας. Γιατί εσύ για να πας.
1: Υπάρχει μια προϋπόθεση.
2: Υπάρχει μια προϋπόθεση.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια προϋπόθεση να μου πεις.
1: Έχει
2: αν είσαι
1: τεθεί
2: με τη Νέα Δημοκρατία που
1: αλήθεια
2: μπορείς,
1: είναι ότι έχει
2: αν
1: τεθεί
2: είσαι με το Πασόκ που βρίσκεις φάουλ.
1: Ναι.
2: Αν είσαι με τον Τιντών Ελλάς.
1: Έχει τεθεί
2: αν είσαι
1: μια
2: με τη Μαρία.
1: Ναι.
2: Με ποιον είσαι τελικά.
1: Να
2: δηλαδή
1: εξηγήσουμε. Έχει τεθεί μια προϋπόθεση για να πάω Πέτσες.
2: Ναι.
1: Από εδώ το περιβάλλον του σταθμού, α το πούμε έτσι.
2: Ναι.
1: Έχει τεθεί
2: μια προϋπόθεση.
1: Και είμαστε σε διαπραγματεύσεις γιατί εγώ θέλω να πάω.
2: Ναι,
1: ναι. Αλλά υπάρχει αυτή η προϋπόθεση.
2: Ναι, εσύ θες και στο 50% είμαστε εντάξει.
1: Ναι, εγώ είμαι κατά το είμαι τελειωμένη υπόθεση. Εγώ πάω.
2: Εσύ
1: εγώ πάω, ναι.
2: Άρα λοιπόν ετοιμαστείτε. Το δώρο που σας είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μάλλον είναι Σπέτσες. Μάλλον λοιπόν Σπέτσες θα διεκδικήσετε. Και όταν λέμε θα διεκδικήσετε, θα έχει διαμονή, θα έχει φαγητό, θα σας πούμε πού, πώς και γιατί, στα καλύτερα. Αλλά έτσι να σας κρατάμε κι εμείς λίγο σε αγωνία. Εδώ ο συγγραφέας, σεναριογράφος, τελείωσε το λάμψη έτσι χθες. Είχε λάμψη.
1: Τελείωσε, ναι.
2: Τώρα πάμε στο Καλημέρα Ζωή.
1: Ναι, ναι, τώρα αλλάζουμε πίστα, αλλάζουμε σύρια.
2: Καλημέρα Ζωή. Ο ίδιος όμως σεναριογράφος. Ο Φόσκολος, το ένα, Φόσκολος και τ' άλλο.
1: Ναι.
2: Μας κράτησε σε τόση αγωνία. Εμείς να μην σας κρατήσουμε σε μια αγωνία μέχρι αύριο μεθαύριο, να σας πούμε πού θα μείνετε, πού θα φάτε κτλ. Ναι, λίγο, να μην κάνουμε κι εμείς λίγο από λάμψη Τσίπρα.
1: Θέλει και λίγο το ψιστήρι, είναι ωραίο.
2: Λίγο,
1: αλλά ξέρεις τόσο όσο. Γιατί μετά άμα κουράσει, χάθηκε. Έφυγε το αίσθημα.
2: Δεν ξέρω τι έφυγε, τι δεν έφυγε. Εγώ ξέρω ότι ήρθε ο ή το Ελλάς.
1: Ή Ελλάς.
2: Ή
1: Ελλάς. Ελλάς.
2: Μίλα μας και μας αγαπάς.
1: Ναι. Πέρα να βρω ένα σύνθημα, θα το σκεφτώ λίγο. Ελλάς, πρώτα μου, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Πρέπει να.
2: Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
1: Πρέπει με Τσίπρα να έχει μέσα όμως.
2: Να μίλα μας και με Τσίπρα.
1: Ναι, τι
2: να
1: μίλα μας και μη μας αγαπάς. Δεν λέω γενικότερα σύνθημα, να είναι για Ελλάς και να κολλάει ο Τσίπρας κάπου. Έρχεται ο Μιχάλης, ο οποίος είναι αντικειμενικός.
2: Αντικειμενικός.
1: Είναι αντικειμενικός κάποιοι άνθρωποι.
2: Εξή και ΑΕΚ, επειδή είναι αντικειμενικός.
1: Ναι, κάποιοι άνθρωποι έχουν την αμεροληψία στο αίμα τους.
2: Δηλαδή
1: και φαίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κάνει μπαμ. Έρχεται ο Μιχάλης τώρα και λέει: καλές και οι Σπέτσες, αλλά σαν τη μασισά τη μεσίνια τίποτα.
2: Έχει γουρουνόπουλα στις Σπέτσες.
1: Όχι.
2: Ξέρει ο Μιχάλης τι λέει.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε μαζί μας τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη να μας κάνει την αξιολόγησή του για το τι γίνεται με την αίθουσα, το τι γίνεται ανωνυμικά, αλλά το πιο σημαντικό να μας κάνει την αξιολόγησή του για τα νέα κόμματα και τη νέα πολιτική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Έτσι, είδαμε τη νέα δημοσκόπηση που περιμένουμε και τις επόμενες, χωρίς καν να υπάρξει το κόμμα, ο κύριος Τσίπρας δείχνει δεύτερος.
1: Ναι.
0: Επίσης μαζί μας θα έχουμε αύριο αυτό που δεν είχαμε σήμερα, από μηδά. Που μας είπε και ο κ. Κωνσταντέλος, ναι, ο δήμαρχος.
1: Ήταν για σήμερα και θα τον βγάλουμε αύριο τελικά.
0: Τι γίνεται με αυτό, πώς θα τα βρίσκουν οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές? Θέλουν ένα λογιστή για να βρουν πόσο τοις εκατό του ρεύματος είναι που ανήκει στον ενοικιαστή, πόσο τοις εκατό του ρεύματος ανήκει στον ιδιοκτήτη. Δεν είναι σαν τα κοινόχρηστα που βγαίνουν τόσο στον ιδιοκτήτη, τόσο στον ενοικιαστή.
1: Ναι.
0: Θα θέλει ένα μπέρδεμα.
1: Λοιπόν, ο Διαμαντής.
0: Θα πω για αύριο, θα έχουμε και τον πρόεδρο του επαγγελματικού μελητηρίου να τι σημαίνουν όλα αυτά τα μέτρα και όλα αυτά που έρχονται και για τους επαγγελματίες.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και τι βλέπουν για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρεις, ρεύμα έχουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και στα σπίτια και στα μαγαζιά.
1: Λοιπόν, και ήρθαν τα μηνύματα από τη μία.
0: Είσαι διακοψίας.
1: Το περίμενες, με κοίταγε στα μάτια πότε θα πάω να μιλήσω για να διακόψεις.
0: Πότε θα είναι,
1: από τη μία Sky Viber, από την άλλη το μήνυμα στο κινητό. Πρόσεξε τώρα. Διαμαντής, Viber. Την καλημέρα μου, ελάς, ψήφισε και μη μας υποτιμάς. Θα μπορούσα, αλλά δεν έχει Αλέξη Τσίπρα. Να είναι, πώς ήταν ελάς, Αντώνης Σαμαράς, να είναι ελάς και να έχει μέσα κάτι, είτε Αλέξης είτε Τσίπρας, σκεφτείτε.
0: Ναι, η Ελλάδα του Αλέξη, έτσι είναι κι αλλιώς.
1: Ναι, σκεφτείτε κάτι, ρε παιδιά.
0: Ναι, κάτι. Ελλάς και έτσι και Αλέξης.
1: Λοιπόν, μήνυμα από την, από την Ιωάννα. Συμφωνώ με τον Μιχάλη. Χαχά, καλημέρα. Ιωάννα Γουρνά από το κανάλι Ένα Καλαμάτα. Συμφωνώ με τον Μιχάλη για ότι σαν τη Μεσσηνία τίποτα.
0: Καλά, Ιωάννα, άμα κερδίσει τι πέτσε, εσύ μην πα, δώστε σε κανέναν άλλον. Άμα σου δώσουν τι πέτσε, μην πα εσύ. Μείνε εκεί στην Καλαμάτα. Όχι πω είναι άσχημη, αλλά εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Το νησάκι είναι νησάκι.
1: Εντάξει, αν και έχει και η Καλαμάτα θάλασσα έχει. Οπότε,
0: καλά, η Καλαμάτα έχει τη μεγαλύτερη παραλία σε πόλη όλη τη Ελλάδος. Αλλά άλλο το νησί. Περιμετρικά έχει θάλασσα.
1: Πρόσεχε τώρα και για να ευλογήσω και τα γένια μου. Χθες τη συνομιλία με την Ιωάννα στο κανάλι Λα Καλαμάτας για το όνομα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέμε πώς θα το πει και λέγαμε η Πηξίδα, η Θάκη. Και λέω εγώ θα μου φανεί πάρα πολύ παράξενο ο Αλέξης Τσίπρας να μην δώσει όνομα με ιδεολογικό προσανατολισμό.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Και επιβεβαιώθηκα σε αυτό, γιατί δεν ήταν πηξίδα, ήταν. Έχει το αριστεράκι στο συμπαράταξη. Έχει ιδεολογικό προσανατολισμό.
0: Το Ελλάς.
1: Το Ελλάς δηλαδή, δεν έχει.
0: Δηλαδή
1: αριστερή τώρα, συμπάραταξη σου λέει.
0: Δηλαδή τώρα εγώ θα κλείσω το σταυρό, θα τα ανοίξω, θα σε ξυπνήσω, θα σε σκουδίσω και θα σου πω Ελλάς. Θα μου πει Τσίπρας με ιδεολογικό, αυτό θα μου πει.
1: Ελλάς, ξύπνα και εμά.
0: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή.
1: Ελλάς, Αλέξη, ξύπνα και εμά.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως είμαι μπερδεμένος, διότι δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, ίσως θυμάμαι και το 15 το Ελλάδα με κάτι λάμδα και κάτι τελείες σε κάτι.
1: Το Ελλάδα.
0: Ναι, 15 το 15, αν θυμάμαι. Ένα κόμμα που
1: είχε. Κόμμα Ελλάδα. Ναι. Α, το κόμμα Ελλάδα. Ελλάδα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, τώρα ναι. Πάμε στο. Έχουμε εμπλακεί εμείς, αλλά είμαστε με δύο λάμδα. Το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Είμαστε με δύο.
1: Ναι, το Ελλάδα γράφει με δύο λάμδα.
0: Δύο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μιλάμε για την Ελλάδα τη χώρα μας. Μιλάμε για την Ελλάδα που είμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εμείς εδώ στον Ελλάδα με δύο λου, το Γιάννης το λέμε με δύο νι. Το γράφουμε, δεν το λέμε, το γράφουμε.
1: Παραδοσιακά.
0: Δηλαδή έτσι, μην μπερδευτούμε, μην μας μπερδέψουν.

0: Με διαμαντή. Στου Τσίπρα τον μπαλκόνι ακούστηκε φωνή. Το Ελλάς δεξιχένε λέγανε από την αρχή. Μα το σου λέω διαμαντή τώρα. Είναι μια καλή προσπάθεια.
1: Είναι μια προσπάθεια. Παιδιά,
0: να προσπαθήσουμε ένα σύνθημα, βρε παιδιά. Ναι. Διότι χωρίς σύνθημα.
1: Κάτσε, περίμενε, έχω κι άλλο, περίμενε να ανοίξει το μήνυμα.
0: Δεν γίνεται.
1: Ελλάς, προχώρα κοινικά. Σε αυτό σου αρέσει.
0: Δεν έχει Αλέξης.
1: Δεν έχει Αλέξης, ρε παιδιά, τώρα.
0: Δεν έχει Αλέξης.
1: Δεν έχει Αλέξης τώρα. Μα...
0: Συγγνώμη.
1: Το δύσκολο είναι να ενταχθεί ο Αλέξης μες στο Ελλάς.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
11: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
10: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
13: Η ώρα είναι 10. Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
4: τροκτικά,
2: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-95900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.gr. πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

μεσοπέλαγα. Πολλά την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτιρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
5: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνος η ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
7: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
6: Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-087-164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας.
2: Ο παππούς. Πονάς, παππού? Αχ, παιδάκι μου, πολύ. Το πόδι μου με πεθαίνει. Αλλά θα γίνει καλύτερα, τι να κάνω. Σήμερα είναι το ραντεβού με τον γιατρό. Κάτι θα σου πει, να σε βοηθήσει, να νιώσεις καλύτερα. Κούνησε το κεφάλι του ο παππούς ο Μάρκος και χαμογέλασε κουρασμένα. Δεν είχε διάθεση να διαφωνήσει, γιατί ήξερε. Αλλά για χάρη των παιδιών του και των εγγονών του που επέμεναν, θα πήγαινε για μια φορά ακόμα στο γιατρό. Χρόνια ολόκληρα του δίνανε συμβουλές, οδηγίες, φάρμακα, κάποιες φορές, αλλά στο τέλος τίποτα δεν άλλαζε. Ακόμα και εγχείρηση του πρότειναν, αλλά αυτός ούτε να ακούσει. Κάτι τέτοιο, και επέμενε πεισματικά με ένα τεράστιο όχι. Ήξερε. Ήταν τώρα στα 94. Σε λίγο θα ερχόταν το δεύτερο δυσέγγωνο. Πώς θα μπορούσε να περιμένει ακόμα? Και έτσι πήγε στο ραντεβού με τον εγγονό του να τον βαστέει από τη μια και τη μαγκούρα του στο άλλο χέρι. «Καλημέρα, γιατρέ», είπε με βροντερή φωνή και κάθισε βαριά στην πολυθρόνα απέναντί του. Νέος άνθρωπος ο γιατρός, με διπλώματα και εξειδίκευση σε τέτοιες περιπτώσεις, έδωσε τις συμβουλές του που δεν διέφεραν πολύ από τις διαγνώσεις που είχε ακούσει στο παρελθόν. Έφυγαν αργά με τον ίδιο τρόπο που ήρθαν και επέστρεψαν στο σπίτι. Πριν φύγει ο εγγονός του, τον γράπωσε ο παππούς από το χέρι, τον τράβηξε κοντά του και του είπε: «Θέλω να μου κάνεις τη χάρη την παραπάνω Κυριακή να φροντίσεις να μαζευτείτε οι γονείς σου, τα αδέρφια σου, οι μπαρμπάδες σου, τα ξαδέρφια σου, τα νύπτια σου, όλοι. Να έρθείτε να φάμε μαζί». Κανείς δεν χάλαγε χατήρι του παππού Μάρκου, και έτσι και έγινε. Μαζεύτηκαν όλοι, έκατσαν στο τραπέζι που είχε ετοιμάσει η γιαγιά Σοφία με τις κόρες και τις νυφάδες της, και σαν απόφαγα ο παππούς είπε: «Ακούστε με λίγο. Πονάω. Άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Αυτό μπορώ να σας πω. Πολλές φορές δεν μιλάω, γιατί δεν υπάρχει λόγος και κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει. Συνήθισα πια. Ο πόνος μου θυμίζει τα λάθη μου, την ηλικία μου. Με δοκιμάζει να μην κακιώνω και να μου θυμίζει ότι έχω όλους εσάς να με αγαπάτε και να θυμάμαι ότι πρέπει να σας μεταφέρω τη γνώση που απέκτησα στη ζωή και έφτασα ως εδώ. Πάντα θα έχετε δυσκολίες και αναποδιές και είσαστε καλοί και άξιοι για να τα βγάλετε πέρα. Ναι, το λέω με περηφάνεια, γιατί είσαστε όλοι παιδιά μου και σας ξέρω έναν προς έναν. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να περάσουμε καλά, για να θυμόμαστε και τις μικρές χαρές που μορφαίνουν την καθημερινότητα. Μην ξεχνάτε ότι στη ζωή μόνο ο χρόνος και ο θάνατος δεν νικιούνται. Γι' αυτό τον χρόνο τον περιγελούμε και τον θάνατο τον χορεύουμε».

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι σήμερα το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Γιώργος κατά μήχο Τζόρτζης Ιωάννου. Αυτός ο καρδιοκατακτητής είναι σήμερα μαζί μας. Είχα την ευκαιρία πριν πω στο στούντιο να συνομιλήσω επί μακρόν μαζί του σήμερα το πρωί. Είναι ένα παιδί που δύσκολα, ας πούμε, ανοίγει το στόμα του να μιλήσει για τις επιτυχίες του. Όμως θέλω να σας πω ότι, όχι, δεν είμαστε ακόμα 100%, αλλά όπου να είναι πέφτει η Αντιγόνη. Η κοπέλα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Τζόρτζη. Όπου να είναι θα παραδεχτεί τον έρωτά της για εκείνο. Υπάρχει μόνο μία μικρή λεπτομέρεια που δεν έχει διευθετηθεί ακόμα. Η λεπτομέρεια είναι ότι αγνοεί την ύπαρξη του Τζόρτζη. Αν όμως ενημερωθεί καταλήλως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα καταπέσει. Γιώργα ρε, μην το είσαι. Το μέλλον είναι δικό σου. Επί του παρόντος έχουμε πρόβλημα. Φίλες και φίλοι, μαζί θα πάμε μέχρι τις 2, θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, όπως το κάνουμε πάντα. Μείνετε συντονισμένοι και μην κουνηθεί κανείς καλοκαιριάτικα, διότι σιγά σιγά, το αντιλαμβάνεστε, μπαίνει καλοκαίρι. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα στις 7 στο Μέγαρο της ΕΣΥΑ, Ακαδημίας 20, στον τρίτο όροφο, γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου του φίλου μας του Νίκου του Μποζιονέλου με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Ένα βιβλίο που όσο πλησιάζουμε προς το Μουντιάλ γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο. Έτσι σας περιμένω όλους εκεί στην παρουσίαση του βιβλίου του φίλου μου του Νίκου του Μποζιονέλου με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο, μια θαυμάσια δημοσιογραφική δουλειά που έκανε ο φίλος μου ο Νίκος. Μπήκαμε λοιπόν σε εποχή Νίστρουπ. Είναι 38 ετών ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Διάφορα ακούγονται γι' αυτό. Γι' αυτό να άλλοι τον παρομοιάζουν με τον Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρω αν αυτό πείθει τους φίλους του Παναθηναϊκού. Άλλοι μιλάνε για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που έχει στα διάφορα πλάνα που εξετάζει. Ένας προπονητής που πάει και με 4-4-2, πάει και με συστήματα που μοιάζουν 3-5-2, είναι ένας προπονητής υψηλής ευελιξίας μέσα στο γήπεδο που τροποποιεί τα σχέδιά του και που του αρέσει να ξεκινάει το παιχνίδι από την άμυνα, από τον τερματοφύλακα, και ίσως εδώ κάποιοι βλέπουν ομοιότητες με τον Γιωβάνοβιτς. Είναι 38 ετών, είναι ένας νέος προπονητής, ό,τι έχει κάνει σημαντικό το έχει κάνει μέσα στη χώρα του, βγαίνει, έρχεται και πέφτει στο λάκκο με τα θηρία, διότι τέτοια είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, όπου και ο ίδιος δεν θα ξέρει με ποιον συνομιλεί και δεν θα ξέρει και αν αυτά που συμφωνεί με τον πρόεδρο ισχύουν και την επόμενη μέρα. Αυτή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς υπάρχει στον Παναθηναϊκό, που ως ένα βαθμό, δεν λέω απόλυτα, εξηγεί και την αποτυχία του Παναθηναϊκού εδώ και τα 14-15 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Ο Δανός έρχεται με πολλές φιλοδοξίες, με πολλή όρεξη για δουλειά, αλίμον είναι 38 ετών, με ένα υποφερτό συμβόλαιο και ίσως να δώσει αυτός λύση εκεί που απέτυχαν πολύ μεγάλα ονόματα με τελευταίο το Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, δεν τα ακούσατε από μένα, το λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Λάμπρος ο Καραγιάννης. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει και τις 10 μεταγραφές, 4-5 θα είναι βασικοί. Μάλιστα λέγεται ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει και σε συγκεκριμένες θέσεις ενίσχυση, που ξεκινάει από τον τερματοφύλακα, πάνε στο στόπερ, πάνε στον αμυντικό χαφ και στον σέντερ φορ. Θέλει 4 παίκτες ενδεκάδας οπωσδήποτε ο Νίστρουπ, που είναι αυτοί που σας είπα προηγουμένως. Τερματοφύλακας, στόπερ, αμυντικός χαφ, σέντερ φορ. Παίκτες στον άξονα.
Θα περιμένουμε, θα δούμε δείγμα δουλειάς, θα δούμε τι μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός και εδώ είμαστε να το συζητάμε όπως κάνουμε πάντα για όλους και για όλα. Ο Ολυμπιακός κινείται μεταγραφικά, δεν υπάρχει καμιά εμβολία και κινείται πολύ ζωρικά σε πολλά μέτωπα. Δεν ξέρει κανείς πού θα καθίσει μπίλια, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Κινείται για να πάρει τον Ουνάι Λόπεθ, έτσι έναν παίχτη που θα τον δούμε απόψε στον τελικό του Conference League ανάμεσα στη Ράγιο Βαγιακάνο, τη οποία είναι παίκτη και την Crystal Palace. Λέγεται ότι αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον του για τον Brian Hill, τον αριστερό εξτρέμ της Girona. Η Girona έπεσε και ίσως ο παίκτης θα πιέσει και ο ίδιος να φύγει.

καιρό λέγεται ότι και ένας στόπερ τον ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, ψάχνει για στόπερ. Είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ, ο Μίκα Μαρμόλ. Έτσι, παίζει στο κέντρο της άμυνας. Ένας ποδοσφαιριστής 24 ετών που αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την Las Palmas. Έτσι, κάνει την περίπτωσή του ιδιαίτερα ελκυστική. Βέβαια είναι ελκυστική όχι μόνο για τον Ολυμπιακό και άλλες ομάδες που ψάχνουν για στόπερ. Έχει περάσει από την κορυφαία ποδοσφαιρική σχολή της Μασίας στην Μπαρτσελόνα. Εκεί εκπαιδεύτηκε ποδοσφαιρικά αυτός ο Ισπανός αμυντικός. Α, δούμε τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο πάντως ότι ψάχνει για στόπερ.

Η ΑΕΚ, πρέπει να το πούμε αυτό, κινείται κάτω από τα ραντάρ και η ΑΕΚ θα κάνει 3 με 4 μεταγραφές. Ο Ριμπάλτα έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς, αποδοτικό όπως φάνηκε τον προηγούμενο χρόνο. Ορισμένα πράγματα θα τα μάθουμε, είναι σίγουρο, τη μέρα που θα ανακοινωθούν.

να πω και για έναν νεαρό εξτρέμ, τον Πάμπλο Γκαρθία, ο οποίος ανήκει στην Μπέτις, θεωρείται ταλέντο, είναι 20χρονος, έτσι. Φαίνεται να ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Φέτος έπαιξε, 25 εμφανίσεις είχε με την πρώτη ομάδα, τόσο στη Λα Λίγκα όσο και στο Europa League, έτσι. Η Μπέτις, λένε δημοσιεύματα από την Ισπανία, τον δίνει, τον πουλάει τον ποδοσφαιριστή. Αυτό με μια μικρή λεπτομέρεια, θέλει να βάλει στα ταμεία της 10 εκατομμύρια ευρώ. Παίζει κυρίως ως αριστερός εξτρέμ με το δεξί πόδι, έτσι. Τα είπα ανάποδα, παίζει κυρίως δεξιός εξτρέμ με το αριστερό πόδι, είναι τεχνίτης, είναι γρήγορος, πάει στο ένας εναντίον ενός. Αυτά όμως είναι θεωρητικά, στην πράξη όλα αυτά φαίνονται. Εδώ πρόκειται για ένα 20χρονο παιδί που δεν ήταν φέτος βασικός στην Μπέτις, αλλά πήρε πολλές συμμετοχές από τον Μανουέλ Μπελεγκρίνη, έπαιξε και στην δεύτερη ομάδα. Να δούμε αν αυτές οι πληροφορίες καταρχήν ευσταθούν, έτσι. Γιατί είναι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, προχώνται απ' έξω μέσα και όχι από μέσα. Δεν βγαίνουν από μέσα, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δηλαδή.

Στο μεταξύ έχουμε πολλά δημοσιεύματα και φωτογραφίες από τα πανηγύρια των παικτών του Ολυμπιακού, της διοίκησης, του προπονητή για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου στο μπάσκετ. Πανηγύρια αναμενόμενα, δεν υπάρχει ως προς αυτό κανένα θέμα. Με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, τον MVP του τελικού. Εγώ λοιπόν έχω μια γνώμη εδώ και θέλω να σας την πω. Μια γνώμη που δεν υποβαθμίζει κάθε άλλο την αξία του σπουδαίου Γάλλου με αλγερινές ρίζες του Ολυμπιακού. Εγώ νομίζω ότι όταν μιλάμε για MVP θα πρέπει να μιλάμε για MVP του Final Four και όχι για MVP του τελικού. Και αν το δούμε έτσι, νομίζω ότι MVP του Final Four είναι ο Άλεκ Πίτερς. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, περιμένω και τις δικές σας. Αλλά ήταν ο παίκτης που είχε σταθερά καλή απόδοση. Έχασε ένα σουτ σε δύο παιχνίδια μόνο, και με τη Φενέρμπαχτσέ και με την Ρεάλ, και νομίζω ότι ο τίτλος του ανήκει. Γεια σου θείε της καρδιάς μας, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Αθανάσιος. Να σε καλά ρε φίλε Αθανάση, να σε καλά. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber όπου αχρεωστήτως μπορείτε να τα στέλνετε και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω email. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι oner@943.gr. Να επαναλάβω, oner@943.gr.

Και είμαστε εδώ για να σας λύσουμε κάθε απορία στο βαθμό που μπορούμε. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη, θα βγάλετε σήμερα κάποιο πονεμένο να μας πει για τη στημένη Ευρωλίγκα? Από πού και ως πού ρε φίλε θα βγάλω κάποιον στημένο να μας πει για την, κάποιον να μας πει για τη στημένη Ευρωλίγκα? Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η γνώμη δική μου, ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια στημένη Ευρωλίγκα. Νομίζω καταλαβαινόμαστε τώρα, έτσι δεν είναι Γιωργάρα? Είσαι μεγάλο παιδί, εγώ κι αν είμαι μεγάλο παιδί νομίζω καταλαβαινόμαστε. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από τη Θεσσαλονίκη μου λέει: καλημέρα σε όλο το σταθμό. Αυτό το μήνυμα είναι για τον κύριο Χελάκη. Είναι ανεπίτρεπτο να ακούει τον κύριο Κόμπλεξ Συρίγο να λέει ότι αδικήθηκε η Ρεάλ και ότι ο Ολυμπιακός άκουσαν ελέγχει όλη την Ευρωλίγκα. Μιλάει δηλαδή εκ μέρους των 11 Ευρωλιγκών και 7 μεταξύ Ρεάλ και ΠΑΟ, αντίστοιχα μαθηματικά οι δύο πιο ευνοημένες ομάδες της Ευρώπης. Ο κύριος Χελάκης δεν άρθρωσε ούτε λέξη. Απλά είπε ότι διαφωνεί, ενώ ο άλλος αμαυρώνει τη μεγαλύτερη επιτυχία μιας ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Από πού είναι ο κύριος Συρίγος? Από τη Μαδρίτη. Πολύ κόμπλεξ τα παιδιά, πάρα πολύ. Θα τους απαντήσει ποτέ κανείς από τον σταθμό, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ, φίλε Μιχάλη, όπως καταλαβαίνεις, δεν ανοίγουμε κόντρες με τους συνεργάτες μας. Λέμε την άποψή μας και λένε τη δική τους. Η άποψή μας εδώ, των περισσότερων δηλαδή, όλων, εκτός από τον Νίκο, είναι ότι ο Ολυμπιακός σπανάξια και δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, διότι εκτός όλων των άλλων ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος συνολικά. Αυτή την άποψη την ακούσα από το πρωί στο βράδυ από όλους. Σε πειράζει που ακούς και μία διαφορετική? Χάλασε ο κόσμος δηλαδή, ρε Μιχάλη? Τι δυσανεξία είναι αυτή στην αντίθετη άποψη? Εγώ με αυτά που λέει ο φίλος μου ο Νίκος, όχι με όλα, τώρα αναφέρομαι σε αυτό το συγκεκριμένο, διαφωνώ. Και με άλλα που λέει δεν είμαι σύμφωνος. Σε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι? Τι θέλετε δηλαδή, μια ομοφωνία, να λέμε όλοι τα ίδια από το πρωί ως το βράδυ? Μιχάλη μου. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: καλησπέρα φίλε Γιώργο, ο Τσάπρας πρέπει να έρθει στον Ολυμπιακό. Τι να σας πω ρε παιδιά, εγώ θεωρώ τον Τσάπρα ένα πολύ καλό δεξιό μπακ. Ήταν οπωσδήποτε ο πιο παραγωγικός δεξιός μπακ φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Ροντινέη πλέον, τα είπαμε αυτά, δεν είναι μπακ κατά την άποψη του προπονητή του, και εφόσον κατά την άποψη του προπονητή του δεν είναι μπακ και χρησιμοποιείται ως εξτρέμ, δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Θεωρώ εξελίξιμη την περίπτωση του Τσάπρα. Θεωρώ ότι παίρνει η φανέλα βασικού σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Το αν θα έρθει στον Ολυμπιακό είναι πολύ πιθανό με βάση το ρεπορτάζ. Ο φίλος μου Θανάσης μου λέει: έχω ένα πρόβλημα. Ακόμα προσπαθώ να συνέλθω από το τέταρτο ευρωπαϊκό. Δεν μπορώ να δουλέψω. Κάποια συμβουλή? Εάν αισθάνεσαι διάθεση για εργασία, ξάπλωσε και περίμενα να σου περάσει.

Ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι μου λέει: καλησπέρα coach Σελάκη. Θεωρώ ότι ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πραγματικός MVP του Final Four. Ένα άστοχο σουτ σε δύο παιχνίδια. Παίκτης κόσμημα γενικότερα που ποτέ δεν προκάλεσε. Τώρα ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Λέει ο καλός μου φίλος ο Μάνος από το Χαϊδάρι. Και ο Δημήτρης, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Γίγαντας, μου λέει: α, όλα και όλα, κάτω τα χέρια από το Συρίγο. Επιτελεί διπλό έργο, μας διασκεδάζει και ταυτόχρονα συντηρεί αυτό το δηλητήριο το οποίο δίνει δύναμη στην ομάδα του Ολυμπιακού και στον κόσμο και ταυτόχρονα πνίγει τους απέναντι μέσα στο ίδιο αυτό δηλητήριο. Κάτω τα χέρια από τον Νίκο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης: γεια σου ρε Δημήτρη Γίγαντα! Να και ο φίλος μου ο Ηλίας. Χαίρε Γιώργο. Καλό είναι όταν λέμε ότι κάποιος ελέγχει κάτι να μπορείς να το αποδείξεις. Αν έχει στοιχεία ο κύριος Συρίγος, να τα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλιώς να σιωπήσει. Μας έλεγε παλιότερα και ο Κώστας ο Σιμίτης. Θα θυμάστε αυτά, έτσι παιδιά. Ο φίλος ο Πάνος μου λέει: γι' αυτό ακούμε το σταθμό Γιώργο, για την πολυφωνία. Τον παραλογισμό του Συρίγου δεν αντέχουμε. Μια αντίθετη άποψη είναι πάντα δεχτή. Ο παραλογισμός δεν είναι, λέει εδώ, καταθέτει την άποψή του ο καλός μου φίλος ο Πάνος. Ο φίλος μου ο Μανώλης μου λέει: αγαπητέ κύριε Χελάκη, άλλο η αντίθετη άποψη, η οποία είναι σεβαστή, και άλλο η τοξική άποψη που πολλές φορές εκφράζει ο κύριος Συρίγος, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Και ο φίλος μου, με συγχωρείτε, ο Μανώλης, ο φίλος μου ο Μιχάλης που επανέρχεται, ο Σαλονικιός, μου λέει: αλλεργία σε αντίθετες απόψεις δεν έχω, φίλε Γιώργο. Εσύ δεν έχεις υποχρέωση να απαντήσεις απολύτως κομπλεξικό στυλ του Συρίγου. Έβγε πάνω, λέει για κάποιο πάνω, ο καλός μου φίλος ο Μιχάλης. Φίλε μου Μιχάλη, εγώ όπως ξέρεις δεν έχω καμία αλλεργία στην αντίθετη άποψη. Εξέφρασα τη διαφωνία μου και άφησα τον συνάδελφο και φίλο μου να ολοκληρώσει την άποψή του, η οποία τίθεται στη δική σας κρίση. Και εδώ, όπως βλέπεις, διαβάζω τα σχόλιά σας. Και ο φίλος Μωτάκης λέει: άποψη κύριε Χελάκη έχουν όσοι έχουν φωνή. Φωνή όμως έχουν μέχρι και οι αγελάδες. Τώρα ρε φίλε Νίκο, το παρατράβηξες. Το παρατράβηξες. Ο φίλος Μωτάκης θέτει εδώ ένα άλλο θέμα. Λέει: για πολλούς Έλληνες παίκτες ακούγονται υπερομάδες και τελικά καταλήγουν σε δευτεροτρίτες. Τι λες? Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιους παίκτες αναφέρεσαι. Εννοείς τώρα που μιλάμε για Τζόλι, για Καρέτσα, για Μουζακίτη, έτσι που ακούγονται πολλές ομάδες? Άκουσε φίλε μου να δεις. Είναι άλλο θέμα το να ενδιαφερθεί μια μεγάλη ομάδα που κάνει σκάουντ και κυνηγάει και ψάχνει κτλ. Και άλλο να αγοράσει. Από το ενδιαφέρομαι μέχρι το αγοράζω υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι το ενδιαφέρονται, το ότι στέλνουν σκάουτινγκ, σκάουτερς, ότι ρωτάνε, ναι. Το ότι αγοράζουν δεν είναι και τόσο εύκολο. Και να εδώ μια παρατήρηση που κάνει ο φίλος μου ο Ντιό. Λέει: coach καλησπέρα. Ο Άλεξ Ηλιάδης έχει αλλάξει το ύφος των τραγουδών σε πιο στενά χορύφος λόγω καμιάς ερωτικής απογοήτευσης? Όχι ρε παιδιά, περάσαμε σε μια άλλη φάση ανανέωση. Θα επανέλθουμε και στα παλιά. Δεν έχει ερωτική απογοήτευση ο Άλεξ Ηλιάδης. Ένα πρόβλημα έχει. Χάλασε, στράβωσε, αν το πω με τα δικά μου λόγια τώρα, ο έρωτας που είχε προς την κατσαρόλα. Και αυτό του έχει στοιχήσει. Αυτό, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω επί του παράδοντος. Ο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει: εγώ, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι γνώμη ότι ο Ολυμπιακός ελέγχει την Ευρωλίγκα, γιατί πρέπει να καταθέσει σοβαρά στοιχεία γι' αυτό. Εγώ, ο θείος 71 ετών, του απαντώ με ένα ρητό. Το γάρ πολύ της λήψης γεννά παραφροσύνη. Παραφροσύνη, όντως. Λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Γεια σου, ρε φίλε Βασίλη. Και να το πάω ένα βήμα πιο μπροστά. Λέει τώρα ο φίλος μου ο Δημήτρης: Γιωργάρα και τον Παπαθεοδόρου μαζί με τον Κουφόπουλο να κάνουμε κέφι. Όχι ρε παιδιά, να κάνετε κέφι όσους θέλετε. Δεν είναι ανάγκη να τους κάνετε κέφι όλους. Ούτε είναι απαραίτητο. Κάποιοι σας χαλάνε το γούστο, την αισθητική. Οι απόψεις τους στα δικά σας μάτια μοιάζουν εξωφρενικές. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσετε μαζί τους. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Διαμαντής.
Στα αθλητικά με τον Νίκο εννοεί το Συρίγο είμαι 100% αντίθετο. Στα πολιτικά είμαι 100% μαζί του. Οκ, okay, εντάξει. Ο φίλος μου, ο Ηλίας εδώ να δεις, λέει καλημέρα από το Μαρούσι Θεή. Η συμβολή για τον κουρασμένο φίλο από τα 4 ευρωπαϊκά είναι να φτάσει στα 7 και τότε θα ξεκουραστεί όπως εγώ. Γεια σου ρε γίγαντα Ηλία. Ο φίλος μου ο Τάσος. Καλημέρα κύριε Χελάκη. Ο Συρίγος γίνεται επίτηδες τοξικός και λέει αυτά που λέει για να τραβήξει την προσοχή. Τον λυπάμαι ειλικρινά. Μη λυπάστε κανένα παιδιά. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει ρε φίλε Διαμαντή, στα πολιτικά είσαι μαζί με τον Συρίγο. Να ξέρεις φίλε μου ότι ούτε ο Συρίγος δεν είναι μαζί με αυτά που λέει. Τώρα εσύ Δημήτρη μου πήγες στην άλλη άκρη. Πήγες στην άλλη άκρη. Δεν σας βρίσκω πουθενά ρε παιδιά. Ο φίλος μου ο Γεώργιος λέει το στήσιμο αγώνα είναι ποινικό αδίκημα. Το να υποστηρίζεις ότι είναι στημένος ένας αγώνας δεν είναι άποψη, είναι κατηγορία. Λοιπόν, ο Συρίγος δεν είπε ότι είναι στημένος, είπε ότι ο Ολυμπιακός ελέγχει. Έτσι. Προσέχει πολύ καλά τι λέει. Επομένως δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Καλέ μου φίλε.

είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην Εθνική Αγγόλα, Αγγόλας κλήθηκε ο Ζήνη για τα φιλικά του Ιωνίου, ο πολύ καλός αυτός επιθετικός ΣΑΕΚ. Αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία της γωγός Μάστρο Κώστα, να είναι αιωνία η μνήμη της. Και θερμά συλληπιτήρια και κουράγιο στον Τραϊόνο Δέλα και στην κόρη τους. Θα κάνουμε τώρα μικρή διακοπή, θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Δεν κάνει καμιά κουτάμαρα κανείς και φύγει.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240-27270.
14: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervet & Sports.
18: Συντονίσου.
19: Ο Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του για να δικαστεί και τη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το τέλος για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18 που προανήγγειλε στη Βουλή. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έρχεται νομοσχέδιο που θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από ανήλικους κάτω των 18 ετών, είτε πρόκειται για ιδιόκτο πατίνι, είτε για πατίνι που ενοικιάζεται από ιδιωτική εταιρεία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, το ζαχβγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Ογκός Μαστροκώστας, τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στο ελληνικό συντετριμένιο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη του Βικτόρια. Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία αντί για Στέφανα, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν το Ίδρυμα Φλόγα. Συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εγχειρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά από νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Εν τω μεταξύ, νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον νότιο Λίβανο. Καύσωνα σπλήττει Βρετανία και Γαλλία με τη θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 40 βαθμούς. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε αυτές τις δύο χώρες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας και της Κρήτης. Άνεμη μέτρη ένταση στο Αιγαίο και ασθενής στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
18: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτεν Sports, ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Ακούτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και για να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί είχαμε πάρει τη συζήτηση πολύ έτσι δυνατά, σας στέλνουμε και αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτή την Κυριακή το μεσημέρι να φάτε και να πείτε δωρεάν τραπέζι για 4 άτομα στα Τερτύπια, μια υπέροχη ταβέρνα Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Θα πάτε εκεί, θα κάνετε λογαριασμό 4 άτομα μέχρι 100 ευρώ, θα φάτε και θα πείτε στην υγειά μας και θα περάσετε καλά όπως έχουν περάσει μέχρι τώρα όλοι όσοι ήταν τυχεροί και πήγαν. Και λέω τυχεροί γιατί εμείς δεν κάνουμε διαγωνισμό, κλήρωση κάνουμε. Έτσι, στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός του Viber. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στις εκπομπές του Ευάγγελου Μίχου και τη δική μου. Και τώρα παρακαλώ σειρεύστε στα ραδιοφωνά σας έτσι κατά εκατοντάδες, διότι έρχεται η ώρα του Κώστα Σαμοθράκη. Έρχεται η ώρα που ο γητευτής ραδιοφωνικών μικροφώνων και γυναικών θα σας ενημερώσει. Έρχεται η ώρα που το χρυσό αγόρι της Επιραϊκής, της Καστέλας, του Πασαλιμανιού, της Ακτής Μιαούλη θα πάρει το λόγο. Μπορεί τελευταία μια αρρώστια να μας έχει προσωρινώς καταβάλει, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι θα τραβήξουμε και πάλι προς τη δόξα.

0: Ο λόγος λοιπόν περνάει στον Κώστα Σαμοθράκη. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γεωργάκη, καλό μεσημέρι. Προσπαθεί να μου φτιάξει την ψυχολογία, δε.
0: Γιατί κακό είναι αυτό.
1: Θα τα καταφέρει.
0: Γιατί να μην τα καταφέρω. Άκουσε Κώστα μου, θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και θέλω να με προσέξει.
1: Ναι.
0: Νέος είσαι. Ωραίος είσαι.
1: Ναι.
0: Λεφτά έχεις.
1: Γυναίκες
0: ονουκές θερμός. Για κάτσε, ναι. Τι άλλο θέλεις.
1: Νέος, ωραίος και λεφτά.
0: Είστε νέος, ωραίος, λεφτάς και γυναικάς.
1: Σωστός λέει η κυρία.
0: Και μένεις και στον Πειραιά. Η κυρία Μαλία έχει δίκιο.
1: Κυρία Μαλία έχει δίκιο.
0: Υπάρχει κάτι από αυτά που ανέφερα το οποίο αμφισβητείτε.
1: Δεν βέβαια.
0: Δεν είναι γνωστό ότι οι τράπεζες στενάζουν υπό το βάρος των καταθέσεών σου, ότι οι θηρίδες με το όνομα Κώστας Σαμοθράκης ασφιχτιούν από τη Μαλφή γιατί είναι γεμάτες? Είναι ψέματα ότι σειραίουν γυναίκες έξω από τα Brothers προκειμένου να σε αποθεώσουν?
1: Εγώ μίλησα για τις καταθέσεις, με προκαλείς.
0: Τρομάρα να μου έρθει. Θα έρθει καμιά μέρα εδώ με κάνα κοντοστήλιαρο και θα με κάνει μαύρο.
1: Όχι, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες θηρίδες έχει στις τράπεζες, αλλά μπορώ να σου πω ότι τα ονόματα που γράφονται για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολλά. Και δεν ξέρω σε ποιο πρέπει να δώσουμε βάση, ρε Κώστα.
1: Ωραία.
0: Περνάω όπως είδες το ρεπορτάζ.
1: Θα σου απαντήσω στη συνέχεια. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ και στον Ελκαμπή. Γιατί το λέω αυτό?
0: Δύο τα παστέλια με τον Μπουρουντή.
1: Α, αυτό είναι το λιγότερο. Καταρχάς θα είναι σίγουρα
0: στην αποστολή
1: και το Μουντιάλ. Είναι οριστικό. Όπως και ο Σοφιάν Άμπραμπατ.
0: Όπως και ο Σοφιάν, βεβαίως.
1: Λοιπόν, βλέπω τις ημερομηνίες του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε τυχαία αυτή τη ζήτηση, γιατί προφανώς θα έχω διαβάσει
0: κάτι λόγο,
1: στο μυαλό μου, έτσι. 11 με 19 Ιουλίου είναι
0: 11 Ιουλίου με 19 Ιουλίου, ναι.
1: Έτσι. Η πρώτη φάση τελειώνει στις 27 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε στην επόμενη φάση. Η οποία είναι μέχρι και τις 13 Ιουνίου. Σε ποιο όμιλο είναι το Μαρόκο?
0: Ναι.
1: Θα μου πεις γιατί ασχολείσαι μόνο με τον Ελκαμπή και όχι με τον Ταρέμι, και αυτό θα σου εξηγήσω σε λίγο.
0: Έχεις το λόγο σου, αλλά συνέχισε.
1: Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο, 13 Ιουνίου, 19 Ιουνίου Σκωτία-Μαρόκο, 24 Ιουνίου Μαρόκο-Αϊτή.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις με μια πρώτη εικόνα, αν και δεν είναι για να κάνουμε προβλέψεις στο Μουντιάλ, το Μαρόκο θα προχωρήσει.
0: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Έτσι. Αν βγάλουμε τη Βραζιλία, που δεν ξέρω αν είναι το φαβορί σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τι βγάζεις. Σου μένει η Σκωτία, σου μένει, κυρία Κώστα.
1: Η Σκωτία και η IT.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν προχωρήσει και περάσει την επόμενη φάση των 32, τελειώνει 3 Ιουλίου.
0: Mm.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι οριακά. Για να μπορέσει να ξεκουραστεί, γιατί δεν μπορεί να πάει κατευθείαν από το Μουντιάλ. Ήδη ο LKB θέλει ξεκούραση. Αυτό το είδαμε και τον Ιανουάριο όταν γύρισε από το Κόπα Αφρικα. Και ψυχολογική και σωματικά. Ψυχολογικά και σωματικά. Άρα να δούμε κατά πόσο θα είναι κοντά στην ομάδα, θα επιστρέψει κοντά στην ομάδα, ώστε να είναι έτοιμος για τα προκριματικά στις 3 με 4 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα το Μεντιλίμπερ, γι' αυτό το αναφέρω. Γιατί δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά χωρίς Ελκαμπή. Έστω και αν επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ. Και το λέω αυτό γιατί ούτε ο Ταρέμι λογικά θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπερ.

0: ναι.
1: Έτσι. Οπότε νομίζω ότι και ο ίδιος θα ψάξει μέσα του μάνατζέρ του να φέρει μια πρόταση και να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Ε?
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα στην επίθεση του Ολυμπιακού θα είναι να πρέπει να ρίξω μεγάλο βάρος σε αυτό το πρόβλημα εν όψη των προκληματικών, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω. Αυτά για ό,τι αφορά Μουντιάλ, Ελκαμπίτα, Ρέμι και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο ίδιο μέρος προετοιμασίας που είχε πάει και τα δύο τελευταία χρόνια, έξω από το Ρότερνταμ, σε μια πολύ ωραία περιοχή, η οποία έχει ένα άστατο καιρό, θα έλεγα. Μια έκανε ζέστη, μια από ό,τι θυμάμαι πρόπερση, μια έκανε κρύο, μια έβρεχε, μια δεν έβρεχε, αλλά είναι ένα κλίμα που προφανώς ευνοεί τις συνθήκες που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για να κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Και λέω το πρώτο στάδιο γιατί το πρόγραμμα, όπως φαίνεται, θα είναι όπως και πέρσι. Δηλαδή, στις πρώτες 10 μέρες, στο ίδιο μέρος, θα επιστρέψουν για 3 μέρες στην Αθήνα να πάρουν ανάσεις, θα επιστρέψουν πάλι στο Ρότερνταμ για τις υπόλοιπες 10 μέρες. Και βέβαια, θα υπάρχουν και 5-6 φιλικά παιχνίδια, όπως είχε γίνει και πέρσι, δυνατά φιλικά παιχνίδια στο Βέλγιο και στην Αυστρία, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος στις 3 και στις 4 Αυγούστου που είναι τα προκριματικά. Να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ παλιά πήγαινε στην Αυστρία με τις σεβιλικοί και άλλες ομάδες, αλλά και θα ήθελε να πάει στην Αυστρία ή στο Ζέφελτ, ας πούμε, αλλά το Ζέφελτ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δύσκολο. Γενικά οι ομάδες κλείνουν πολύ νωρίς.
0: Στο οποίο Ζέφελντ, ας πούμε, έχεις γράψει ιστορία, Κώστα.
1: Έχω πάει 17 φορές, έχω πάει στο Ζέφελντ.
0: Έχεις πάει 17 φορές, μάλιστα.
1: Το λέω γιατί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν ήξερε πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του.
0: Δυσκόλευε και να κλείσει κέντρο.
1: Στάνταρ και γρήγορα. Αυτό τον εμπόδισε τελικά να πάει στο Ζέφελντ και να αποφασίσει να συνεχίσει στην Ολλανδία. Αυτά γιατί ίσως κάποιοι να μην ενδιαφέρουν πολύ σε σχέση με τα μεταγραφικά, αλλά τα επισημαίνω γιατί ενδιαφέρουν πολύ το Μεντιλίμπαρ.
0: Βεβαίως και καλά κάνεις.
1: Τώρα για τα μεταγραφικά, νομίζω ότι σου είπα από χθες ότι ο Νάι μαζί με το Φορτούνι, το Γιάρεμτσου και τον Τζάπρα θα είναι.
0: Λόπες, ναι.
1: Ναι, τον Νάι Λόπες, τον οποίο θα το δούμε απόψε.
0: Να πάρουμε μια γεύση.
1: Το τελικό του conference απέναντι στην Crystal Palace. Να πάρουμε μια γεύση και να τον προσέξουμε καλύτερα. Αν θέλεις, ο Μεντιλίμπαρ προφανώς το ξέρει καλά. Εμείς δεν τον είχαμε προσέξει και πετύχει το δεύτερο γκολ στο 3-0 στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος μοιάζει πολύ με τον Όρτα, να σου πω.
0: Ναι, και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά. Ναι, και φυσιογνωμικά.
1: Και ποδοσφαιρικά. Και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά, έτσι όπως είδα τις φωτογραφίες. Και στο στυλ παιχνιδιού του. Για τον Όρτα εγώ είχα πάντα καλή εικόνα, άσχετα αν ο Μεντιλίμπαρ είχε πει πέρσι το καλοκαίρι να βρούμε κάτι καλύτερο όταν του είπαν για τον Όρτα, αλλά τελικά του μοιάζει πολύ και στο στυλ παιχνιδιού, έτσι όπως είδα κάποια πλάνα, και στη φυσιογνωμικά. Φυσιογνωμικά βέβαια προφανώς δεν μας λέει τίποτα, αλλά ποδοσφαιρικά σίγουρα ο Ολυμπιακός ήθελε ένα τέτοιο παίκτη στο 8.
0: Ναι.
1: Παίζει και εξάρι, αλλά πιο πολύ παίζει στο 8 και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, αν τελικά κρατήσει τον Ντάνι Γκαρθία, θα πάρει και εξάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και εξάρι ψηλό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσωρινά.
0: Πάντως ο Σόφιαν Άμραμπατ, μιας και τον ανέφερες, είναι μέσα στο κόλπο.
1: Πάντα θα είναι. Είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει πολύ το Μεντιλίμπαρ. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι θα πάει στο Μουντιάλ, μπορεί να κάνει καλές εμφανίσεις. Να σου πω γιατί ο Μίγια πάει η Σαουδική Αραβία που έγινε πολύ στόργο, γι' αυτό και με είδε ότι δεν πολύ ασχολήθηκα. Γενικά τον Ολυμπιακό αλλά και τον Μεντιλίμπαρ δεν του αρέσουν έτσι να κοιτάει παλιές υποθέσεις. Οπότε δεν είναι, αξίζει να κάνουμε συζήτηση, ας πούμε, για Μίγια που επανήλθε το θέμα πριν από λίγο καιρό.
0: Κάνω μια τελευταία ερώτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι αθλητική.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστή η προτίμησή σου, η πολιτική προτίμησή σου προς την Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Πλην όμως μετά τα όσα έγιναν χθες στο Θησίο, ήρθε στα αυτιά μου μια πληροφορία πως εστράφεις προς Τσίπρα. Αληθεύει?
1: Αυτό δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει. Ένας άνθρωπος που έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια και θα κάνω και θα κάνω και θα κάνω. Τα έλεγε χθες το βράδυ, έτσι, επειδή τον είδα.
0: Α, τον είδα.
1: Ένας άνθρωπος λοιπόν που έλεγε

0: Ασκήσα τα μνημόνια, τα κάνω και δεν έκανε τίποτα και τα έκανε και χειρότερα. Δεν μπορεί να επιστρέψει μετά από 10 χρόνια να μας πει τι.
1: Είχα λάθος πληροφόρηση.
0: Είδα το ποσταρισμά σου, δεν το κατάλαβα και πολύ να σου πω στα social media. Δεν το κατάλαβα και πολύ να σου πω την αλήθεια.
1: Το κατάλαβες. Γιατί ρε Κώστα.
0: Ε.
1: Σαφές είναι.
0: Όπως.
1: Ότι η περίπτωσή του έχει πάψει εμάς. Που φύγαμε το 15 από το ΣΥΡΙΖΑ να μας απασχολεί από το 15.
0: Άρα συμφωνούμε.
1: Δεν είναι δυνατόν να μας απασχολήσει το 2026.
0: Ναι, αυτό. Γιατί και χτες άκουσα θα πολλά. Βέβαια αυτά τα ακούμε από όλους.
1: Ρε παιδί μου, εγώ απλώς ερώτησα. Δεν θέλω.
0: Ναι,
1: άρα παραμένουμε στο στρατόπεδο της Λατινοπούλου.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει,
0: εννοείται.
1: Να ξέρω.
0: Δεν βλέπω κάτι.
1: Πάμε ρωτήσει ένα στον δρόμο. Μπω κανένα κουταμάρα.
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Δεν βλέπω. Okay.
0: Ρε φίλε, από αυτό.
1: Σεβαστώ.
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θα βγει. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα πώς θα βγει, δεν ξέρω πώς θα βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Τσίπρας δεν μου λέει κάτι. Δεν μου είπε κάτι ούτε χθες, ούτε και πριν 10 χρόνια.
1: Κάνω την τελευταία κάτι. Πολιτική ερώτηση, να μην σε καθυστερώ.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ζητήσει κυβερνητική συνεργασία με τη Λατινοπούλου.
0: Και εγώ και την άλλη φορά. Δεν νομίζω ότι μπορεί μετά από τόσα που έχει πει. Το έχει ξεκαθαρίσει κιόλα. Τώρα θα μου πει για την πολιτική, μιλάμε, δεν ξέρει τι σημερώνει την επόμενη μέρα. Αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Εσύ θα έχει ένα θετικό σε μια τέτοια συνεργασία ω ψηφοφόρο. Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω κάτι παραπάνω του κόμματο.
0: Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, εσύ αν θα ήσουν αθετικό, λέω.
0: Ε?
1: Εσύ αν θα ήσουν αθετικό σε μια τέτοια προοπτική.
0: Δεν θέλω να σου απαντήσω, ρε Γιώργη. Εγώ θέλω να βγει μια κυβέρνηση η οποία να αλλάξει κάποια πράγματα. Τώρα πώ μπορεί να γίνει αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Θα αλλάξουν τώρα. Δεν βρίσκω το πώς. Απλά δεν μου αρέσουν τα θάκη υποσχέσεις, αυτά που άκουσα χθες από τον Τσίπρα.
1: Okay. Είναι απολύτως σεβαστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, ρε Γιώργη.
1: Αυτός ήταν ο Γίγας Κώστας Σαμοθράκης.

Καλημέρα, coach και Κώστα Σαμοθράκη. Σύμφωνα με το Sport FM, λέει ο φίλος μου Χάρης, ο πρόεδρος ξανά θα πάει φυλακή. Μήπως αυτό δημιουργήσει πρόβλημα στις μεταγραφές και τον προγραμματισμό της ομάδας? Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι είπε ο Sport FM, αλλά αυτό το πρόεδρος θα ξαναπάει φυλακή, γιατί πήγε φυλακή ο πρόεδρος. Ό,τι θέλουμε, ορισμένοι ό,τι θέλουμε λέμε. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο, περαστικά στον κύριο Σαμοθράκη, είναι κάθε μέρα και καλύτερα, τον ακούτε και εσείς Δημήτρη. Δεδομένης της απώλειας του Κωστίνια και Μπιανκόν και ίσως Ροντινέη, πόσες μεταγραφές αναμένονται στην άμυνα του Ολυμπιακού? Για κάτσε ρε φίλε Δημήτρη, ο Ροντινέη είναι παίκτης του Ολυμπιακού, με κοιτάς λέει Ατλέτικο Παραναένσε. Ο Μπιανκόν είναι ένας παίκτης στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ μάλλον θέλει να τον κρατήσει στον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται λοιπόν ένα κάρο μεταγραφές, οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπάκ. Οπωσδήποτε θα πάρει δεξιμπάκ.

0: Πάμε τώρα λοιπόν στον φίλο μου τον Νίκο τον Ποζιονέλο που ετοιμάζεται για την παρουσίαση του βιβλίου του σήμερα στις 7 η ώρα στο Μέγαρο της ΕΣΥΑ, Ακαδημία 20, στον τρίτο όροφο. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό που έχει γράψει ο φίλος μου ο Νίκος ο Ποζιονέλος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Είμαστε έτοιμοι για το βράδυ.
1: Έχω τουλάχιστον 15 γκρούπις που έχουν έρθει ειδικά για
0: το βιολί σου. Το βιολί σου εσύ. Δεν σταματάς καθόλου. Λοιπόν,
1: όλα καλά. Όλα καλά. Όποιος πρώτα... θέλει μπορεί να έρθει έστω και τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Και είμαστε πολύ καλά.
0: Για πρώτα θα μιλήσουμε για τη σκηνοθεσία. Στο Θησίο χθες το βράδυ.
1: Σκηνοθεσία. Που...
0: επειδή είσαι άνθρωπος. Ναι, το όλο περιβάλλον πώς είχε στηθεί αυτό. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Δεν...
1: για ποιο λες.
0: Θησίο χθες το βράδυ.
1: Για το Θησίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την ώρα που όλοι οι αριστεροί, μερικοί μετανιωμένοι Πασόκοι και διαφορέ είχαν πάει Θησίο. Την ώρα που κάποιοι αντιμητσοτακικοί δεξί είχαν πάει στο Μέγαρο Μουσικής για να ακούσουν τον κύριο Καραμαλή και να σφίξουν το χέρι του κυρίου Σαμαρά, που διαψεύω κατηγορηματικά τις φήμες ότι θα βγάλει κόμμα ΕΔΕΣ απαντώντας τον κύριο Τσίπρα που έβγαλε το ΕΛΑΣ, και αν δεν ξέρετε την ιστορία, να τη διαβάσετε, αλλά και να τη διαβάσετε πάλι δεν θα καταλάβετε και πολλά. Είδα εκπρέσματα, ο κ. Μουσουλινάρης ήταν στα γραφεία της ΕΣΥΑ, γιατί είχαμε άλλες παρουσιάσεις βιβλίων εχθές. Η εκδοτική μου έχει κυκλοφορήσει ιστορικά ρουκουέ, ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το Ιράν. Και δύο ρόφους πιο κάτω ήταν και ο καθηγητής ο Ακιμίδης.
0: Ναι.
1: Παρουσία στο πάνελ της κυρίας Αγελαροπούλου, της κυρίας Διαμαντοπούλου και της κυρίας Δαμανάκη, έσταζε Πασόκ όπως καταλαβαίνεις, με την πάντα εξαιρετική και ευφυή Νίκη Λιμπεράκη στο συντονισμό. Οπότε παρακολούθησα και αυτά. Προτιμώ αυτό να τρέχω. Έχω πολλά χρόνια να βγω σε ομιλία κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω, γιατί όχι ότι μου αρέσει να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα, δεν μου αρέσει, αλλά το θεωρώ πολύ έξυπνο το όνομα που πλευράστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, να το πάμε απλά, να το πάμε ανάποδα. Ρώτα 10 Έλληνες πώς λένε το κόμμα του Κασελάκη.
0: Ναι, δεν το πολύ
1: ξέρω. Θα σου απαντήσουν οι δύο και αν.
0: Ναι, ναι.
1: Ρώτα 10 Έλληνες πώς λένε το όνομα της Καριστιανό το κόμμα.
0: Ναι.
1: 4 δεν το ξέρουν, δεν το θυμούνται.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Το Τσίπρα το ξέρουν και οι 10.
0: Ναι, έκανε εντύπωση. Και σε αυτό σου.
1: Από τη μία. Πρώτον, καταρχάς ξυπνάει ιστορικό φορτίο, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο παλιός Ελλάς Αντίστασης που για τους αριστερούς εκφράζει πολλά και αποτελεί έτσι κερακά στους μπέλ για τους δεξιούς. Που είναι μια ιστορία που για μένα δεν είναι ακόμη η χώρα 8-9 δεκαετίες μετά. Να γράψει αυτή την ιστορία, την ξαναγράψει και να τη διαβάσει. Μεγάλο κεφάλαιο, δεν συζητήσουμε άλλη ώρα. Το δεύτερο έχει και αυτή, είναι τρολάρισμα λίγο με την ελληνική αστυνομία. Όπως έγραψε και ένα στο Twitter, θα διαβάζει, λέει, από κάτω λεζάντα σε ένα παράθυρο, σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, στέλεχος Ελλάς και θα ψάχνει τον Καλιακμάνη. θα είναι του Τσίπρα. Αλλά. Ρε παιδί μου, από το να βγάλει τώρα ένα κόμμα του τύπου νέα προοδευτική συμμαχία πολιτών και οικολογίας που δεν θα ξέρεις πώς το λένε, πού, μετά σε ένα Ελλάς. Απλά εντάξει, η ομιλία του Τσίπρα ήταν, είδα την προς 15 από ό,τι είδα, γιατί γύρισα αργά σπίτι, ήταν Τσίπρας του 19, Τσίπρας του 23, ένα μίξερ διάφορων πραγμάτων που θέλει να κάνει κτλ. Κτλ. Παρ' όλα αυτά και το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι, ακόμα και στην Νέα Δημοκρατία, και το λένε δημόσια, δηλαδή έχω ακούσει και τον Άδωνη να το λέει για τον Τσίπρα. Ότι είναι ένας χαρισματικός ηγέτης κόμματος.
0: Ναι.
1: Προφανώς αποφάσισε ο άνθρωπος να κάνει ένα restart. Αν θα πείσει όχι, θα φανεί στις εκλογές.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά ζούμε σε μια χώρα που, παράδειγμα, η δημοσκόπηση της interview, ξέρεις πόσο έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ χθες. Το είδες.
0: Ναι, το είδα. Δεύτερο κόμμα τον είχε.
1: Όχι, όχι στο Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτω από
1: 0,5.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί υπήρχε μέσα το ερώτημα κόμμα το Τσίπρα, αφού ξέραμε ότι θα ανακοινωθεί την Τρίτη, απλώς δεν ξέραμε το όνομα. Εάν ήδη παίρνεις 16 χωρίς να έχεις ανακοινώσει όνομα, χωρίς να έχεις μιλήσει κτλ. Και χωρίς να έχει γίνει κρίμα στη σκέψη κάποιον, το 16 πολύ σύντομα θα γίνει 20.
0: Ναι.
1: Εκεί όπως καταλαβαίνεις το σκηνικό αλλάζει άρδιν και κάποιοι θα βρεθούν με την κιλοτίνα πολιτικά πάνω το κεφάλι τους και δημοσκοπικά για να φέρουμε στο Πασόκ και όχι μόνο. Και γενικώς το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα γλυκάνει και λίγο τον Αντώνη τον Σαμαρά για να προχωρήσει πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε στη δική του κίνηση.
0: Το θεωρείς περίπου βέβαιο ότι θα εξαγγείλει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, ε?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς λέει ότι δεν μπορεί να το κάνει και τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές. Τις οποίες πλέον και οι συνάδελφοι που μιλάω μου λένε εκεί, γύρω στη ΔΕΘ, να ανακοινωθούν. Να πάμε δηλαδή τον Οκτώβριο. Όπως σου είπα χθες, 18 Οκτωβρίου, πολύ ωραία ημέρα. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε κανένα μηντιακό για τα καλά τα σπουδαία, θα τα πούμε το βράδυ. Υπάρχει κάποιο μηντιακό έτσι με ενδιαφέρον?
1: Και μηντιακό, εντάξει. Απόψε έχει διπλή μετάδοση πάλι τελικό conference league.
0: Βέβαια.
1: Να δούμε και αυτή τη Ράγιο, ρε παιδί μου, η οποία συμπαθής είναι.
0: Ναι, συμπαθέστατη, όχι συμπαθής.
1: Και ας μην είσαι του χώρου.
0: Εγώ, ναι, έλατε.
1: Αν μην είσαι του χώρου και εσύ γενικά, μιλάμε μόνο με τα αλλά είναι μια διαφορετική ομάδα που τα πράγματα. Βέβαια παίζει με μια γλυκή. Αν δούμε αυτό το πράγμα πάλι τόσο στον Βίλα Φράιμπουργκ, που η Φράιμπουργκ δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι λίγο απογοητευτικό. Να δούμε, ρε παιδί μου, ένα τελικό να μας κρατήσει λιγάκι. Γιατί
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: Και μέρες να δούμε και καλή μπάλα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αντένα και Κοσμοτέ TV και αυτό. Μέγα το Σάββατο και Κοσμοτέ TV ξανά τελικό τη Champions League.
0: Βέβαια, πάμε και για τελικό τη Champions League, ναι.
1: Τι άλλο, πολύ γκρίνια στην Αγγλία. Γιατί θα τα βρούμε αυτά, να το ξέρετε μπροστά μας. Μέχρι και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ, βγήκε μπροστά και ζήτησε από το ITV να ξεκλειδώσει τον τελικό του Champions League, γιατί είναι μόνο συνδρομητικό στην Αγγλία.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και μάλιστα ο Στάρμερ είναι και ο παδός της Arsenal, οπότε έχει και ένα λόγο παραπάνω. Πήγε στο μουσείο της Arsenal, έβγαλε φωτογραφίες μπροστά, ο άνθρωπος μίλησε κτλ. Εδώ τώρα το βλέπουμε, γιατί είναι το Μέγκα. Παλιά ήταν η ΕΡΤ κτλ. Τα επόμενα χρόνια μην μπορείτε να είναι τελείως κλειδωμένος ο τελικός και να μην μπορούμε να τον δούμε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, Γιώργο, αυτά.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε
1: να
0: το βράδυ.
1: Απόγευμα, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και να δω τώρα ο φίλος μου ο Θόδωρος μου λέει: φίλε Γιώργο, θα ήθελα να θυμίσω σε όλους πως η Ευρωλίγκα ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη από κάποια ομάδα που έχασε ευρωπαϊκό από τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, ζήτησε συγγνώμη από την Μπαρτσελόνα που έχασε το ευρωπαϊκό από τον Παναθηναϊκό. Άδικο έχω, λέει ο φίλος μου. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια πέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμη.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη Λιόν για τον Ρόμαν Γιάρεμτσιουκ, όπως αναφέρει το Foot Mercato. Η Έκτερ είναι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει τα έργα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει 2 μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Όλη μου τη ζωή ήμουν μπατήρης, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε κανάλι στα social media για τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που πέρασε μέχρι τις ΗΠΑ και τη σεζόν που έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρεται απόψε στην Red Bull Arena.

0: Στις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι υποψήφοι θα είναι η Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε. Παρελθόν από τη Σπάρτακ Μόσχας αποτελεί ο άλλοτε αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Όλεκ Ρέαμτσουκ, μετά από 3 χρόνια παρουσία στη ρωσική ομάδα. Στο βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας Γκάιγα Τραμπάλι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Interfetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, I love σουβλάκι. Για να φάτε το σουβλάκι σας με κρέας εξαιρετικό, ζουμερά, ψημένο, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, I love σουβλάκι. Μπαίνετε και να κάνετε online την παραγγελία σας, ilovesouvlaki.gr. Έτσι. Και κάνετε την παραγγελία σας online. Τα καλύτερα κρέατα στις καλύτερες τιμές. ilovesouvlaki.gr. Από τον κόκκινο μήλο μέχρι πάνω το πολύδροσο, μέχρι την Κηφισιά, μέχρι το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, I love σουβλάκι. Και πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη που είναι τώρα στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο.
1: Μέχρι και στη Νέα Υόρκη να πάμε.
0: Να πάμε, αλλά δεν έχει I love σουβλάκι εκεί. Θα
1: αυτό
0: έχει
1: λέω, να πάει το I love σουβλάκι στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι. Για λέγε, όλα καλά.
1: Όλα εξαιρετικά και γιατί όχι δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση κατευθείαν τώρα, χωρίς περιστροφές. Ο Θανάσης Λεχελάκη ρώτησε τον Κόγκα, αν φύγει ο Πίτερς, ποια τεσσάρια υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά. Απάντησε σε αυτό, να πάμε στα υπόλοιπα. Για να μην νομίζει ο ακροατής, για την άλλη φορά μου κάνουν ερωτήματα, δεν τα βλέπω και τα βλέπω μετά αφού έχει φύγει.
1: Δεν είσαι και στην τεχνολογία ο καλύτερος.
0: Καλά. Ναι.
1: Άξε, η πρώτη λύση είναι ο Blossom Game. Mm. Τον οποίο έτσι κι αλλιώς έχει στο ραντάρ του Γιώργος Μπαρτζόκας, διαφορετικός παίκτης, καλύτερος αμυντικός, καλύτερος rebounder, όχι τόσο καλός επιθετικός, αλλά ένας παίκτης που στη Μονακό έχει κάνει ωραία πράγματα, ξέρει την Ευρωλίγκα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να κρατήσει τον Άλεκ Πίτερς, αλλά έτσι κι αλλιώς εξ αρχής το ζήτημα ούτε οικονομικό ήταν, ούτε θέμα διάθεσης Ολυμπιακού. Mm. Εξ αρχής το θέμα είχε να κάνει με τον Πίτερς.
0: Ναι, τώρα, αν αλλάξει γνώμη. Να παίζω περισσότερο.
1: Να παίζω περισσότερο, να είμαι πρωταγωνιστής, να είμαι πρώτος, ξέρεις καμία φορά, ανθρώπινο και λογικό είναι.
0: Όχι, αλίμονο.
1: Αλλά το αν θα αλλάξει γνώμη ή όχι θα το δούμε στην πορεία. Το βέβαιο είναι ότι, ξέρεις καμιά φορά Γιώργο, και αυτά τα φωνάζω σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και με λένε και περίεργο. Όταν πηγαίνουμε προς τον δρόμο για το τελικό ή για το Final Four ή για τα play-off όπου θέλεις, κάθε φορά που κάτι στραβώνει θέλουμε να τους αλλάξουμε όλους. Ναι. Όταν πάρεις το τρόπιο θες να τους κρατήσεις όλους. Εντάξει. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή εγώ έρχομαι και ρωτάω τώρα. Έχουν τρελαθεί για Μακιντάιρ, για Τζόσεφ, για πώς το λέμε, για Μοντέρο. Το Τζόσεφ τι να το κάνεις, θα τον αφήσει να φύγει.
0: Έλατε.
1: Ρωτάω εγώ. Και πώς θα τους χωρέσεις όλους μαζί, ξαναρωτάω εγώ. Εντάξει.
0: Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν κοιτάει περιπτώσεις όπως ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, έτσι είναι.
1: Εγώ λέω ότι και οι δύο μαζί δεν χωράνε, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Γιατί δεν μπορείς να έχεις στη δωδεκάδα τρεις ή τέσσερις άσους. Έτσι δεν γίνεται, δεν βγαίνει μετά η εξίσωση. Άρα λοιπόν ένας πρέπει να είναι πίσω. Άντε να πούμε ότι ο Μόντε Μόρις πέρασε και δεν ακούμπησε. Να το δεχτώ. Ένας πρέπει να κάνει ένα step back. Έτσι, δηλαδή για παράδειγμα, ο Μόρις δεν ήταν ο Νιλικίνα, δεν ήταν στη δωδεκάδα. Ήταν δύο playmaker, έτσι, ο Γόκαπ και ο Τζόσεφ. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι παίρνεις και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ, ποιο θα αφήσει απέξω. Και μην μου πεις μπορεί απέξω Μοντέρο και στο δύο, γιατί μετά πρέπει να αφήσεις ποιον. Τον Ντόρσεϊ, τον Φουρνιέ. Δηλαδή, ξέρεις, καλά τα λέμε, αλλά στη 12 θα χωράνε μέχρι 12, όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εκτός αν σταματήσει ο Ολυμπιακός να παίζει με τρεις ψηλούς, κάτι που νομίζω ότι θα είναι λάθος, γιατί εκείνη η δύναμη πυρός του. Άρα τρεις υψηλοί και δύο τα τεσσάρια είναι πέντε στο σύνολο. Και δύο τριάρια αυτά, σου μένουν πέντε περιφερειακοί. Δεν βγαίνει εξίσως.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να το κάνει.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει παίκτη για τη θέση 1.
1: Θα πάρει, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ένα. Αυτό λέει η λογική δική μου. Εκτός αν αποφασίσει ότι ευχαριστούμε τον Τζόσεφ όσο εδώ καλά ήταν, και πάω με Μοντέρο Μακιντάιρο που είναι ένα άλλο, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εγώ επιμένω ότι ο Μακιντάιρ είναι παίκτης Μπαρτζόκα. Ο Μοντέρο δεν θα το έλεγα με σιγουριά. Εντάξει, επίσης είναι ένα παιδί που είναι καινούριο, φρέσκο, έχει δείξει πραγματάκια όμορφα, αλλά έχει και χτυπητές αδυναμίες. Να δούμε. Και δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Στο επίπεδο δηλαδή το ότι χάνω έναν αγώνα και αυτό κουβαλάει ένα φορτίο. Στην Βαλένθια χάνεις, κερδίζεις, παίζεις τον μπάσκετ του χαρούμενου. Θυμίζω την περίπτωση Σόρτς από την Παρίσι στον Παναθηναϊκό. Είναι άλλη βαρύτητα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως επίσης και στον Παναθηναϊκό τώρα. Θα κάνουμε το Σόρτς. Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι. Ήταν πολλά τα ζητήματα στον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και από πλευράς ηλικίας που έχει το ρόστερ του θα χρειαστεί να κάνει περισσότερες αλλαγές από το Ολυμπιακός.
1: Καταρχήν, κοίταξε να δεις, υπάρχουν παίκτες που νομίζω ότι ήδη δεν συζητάει κανείς για να μείνουν. Όπως για παράδειγμα είναι ο Φαρίντ. Ναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που σκέφτεται ότι θα μείνει. Όχι. Είναι ένα ζήτημα τι θα κάνεις με τον Γκραντ. Γιατί ο Γκραντ μπορεί να είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, εξαιρετικός παίκτης. Εγώ δεν λέω ότι θα φύγει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος. Έτσι, από τότε που πήρε την Ευρωλίγκα και που ήταν η κόλλα που έδινε όλη την ομάδα. Τι θα κάνεις με τον Σλούκα, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την κατηγορία που λες. Και πρόσεξε, είναι αλλιώς ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπορεί να μείνει άλλο ένα χρόνο και να είναι καθαρά συμπτωματικός, και είναι αλλιώς ο Σλούκας, ο οποίος είναι παίκτης πρωταγωνιστής, φύση και θέση. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα αυτά που πρέπει να λυθούν. Βεβαίως πολλά έχουν να κάνουν, γιατί κοίταξε να δεις, Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Mm-hmm. Από αύριο μπαίνουμε σε διαδικασία play-off. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός, μάλιστα αναμένεται να γίνει μια φιέστα με την ΑΕΚ, καθώς θα είναι και το κύπελο. Εντάξει. Πρώτη εμφάνιση μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Αναμένεται κόσμος. Αλλά τώρα πλέον θα μπούμε στη λογική των τελικών, έτσι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Δηλαδή, okay, καλή ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά μην νομίζεις ότι χόρτασε κανείς ή ότι δεν θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα ώστε να κάνει τη χρονιά τελείως δική του. Πιθανολογώ, αλλά αυτό είναι αφαίρετη εικασία δική μου, ότι στον Παναθηναϊκό θα είναι μεγαλύτερη κάψα για τον τίτλο, γιατί απλούστατα έτσι μπορεί όχι να σωθεί η χρονιά, αλλά να φτιασιδωθεί λίγο το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παλέψει σκληρά για να το πάρει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι καθέτος ανταγωνιστικός. Και ξέρεις, καμιά φορά είναι και η στιγμή που λες ότι πάμε να του φορτώσουμε όλα τα προβλήματα του πλανήτη, άμα τον κερδίσουμε. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι, έτσι εδώ τα λέμε.
0: Ναι. Δηλαδή, έχουμε τώρα Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι εκεί μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη?
1: Όχι. Ούτε στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ δεν το πιστεύω. Είναι μεγάλη διαφορά ακόμα στις δύο ομάδες. Και θα είναι ενδεχομένως και του χρόνου, εκτός αν ο 7ος ξένος λειτουργήσει έτσι, κυρίως για τον ΠΑΟΚ που φαίνεται διατεθειμένος να ξοδέψει πολλά χρήματα, λειτουργήσει έτσι και φέρει μια καλύτερη ισορροπία. Γιατί του χρόνου η αλήθεια είναι ότι αν περάσει το 7ο ξένου, που φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι στη Λίγκα να το περάσουν, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ήδη κάνει τεράστια επένδυση, έχει φέρει έναν προπονητή Ευρωλίγκας και παίρνει και παίκτες Ευρωλίγκας, όπως είναι ο Καλάθης, έτσι. Όπως είναι η περίπτωση του Κλάιμπερν που εμείς αποκαλύψαμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί θα είναι ανταγωνιστικός προς τους μεγάλους. Αν συνεχίσει έτσι, που φαντάζομαι ότι έτσι θα συνεχίσει. Τώρα περιμένουμε να δούμε και τον Άρη.
0: Που πάει για το Σπανούλι, δίνεις πιθανότητες αυτό?
1: Πότε, Γιώργο, εμείς το είχαμε πει πρώτοι. Τρεις μήνες πίσω. Τώρα το γράφουν όλοι. Να τα ξαναπώ?
0: Όχι. Λέω έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Μα δεν έχει άλλη επιλογή ο Σπανούλης, αν θες τη γνώμη μου. Όχι γιατί δεν θα βρει ομάδα. Υπάρχουν ομάδες εναυθονία στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι καλό για τον Βασίλη να συνδέσει το όνομά του με τον Άρη, να κάνει και λίγο το αγροτικό του σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό, καθότι είναι και ο κουμπάρος του Ζήσης, μένει στην Ελλάδα. Ο Άρης έτσι κι αλλιώς είναι μια wannabe ομάδα με πολλά λεφτά λόγω Αντετοκούμπο και Σιάο, όπως το λένε το παλικαράκι. Άρα έχει όλη την παλέτα στα χέρια του και βεβαίως είναι Άρης, έτσι, με πολύ κόσμο, Εγώ θα, αν με ρωτούσε δηλαδή ποτέ ο Βασίλης, γι' αυτό και το έβγαλα σε ανύποπτο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι η λογική λέει χωρίς δεύτερη σκέψη πάμε στον Άρη. Γιατί να πας δηλαδή να ψάχνεις σε μια ομάδα Ευρωλίγκας όπου θα παίξεις ένα ρόλο μέτριο και να μην πας στον Άρη όπου μπορείς να ταυτοποιηθείς μαζί με την αναγέννηση και με την καλύτερη πορεία. Έτσι. Σε ένα περιβάλλον που ακόμα και το ελληνικό πρωτάθλημα, αν ο Άρης κάνει την επένδυση που λένε, γιατί συζητάνε για 10 εκατομμύρια, έτσι, δεν συζητάνε για λίγο, αν ο ΠΑΟΚ βάλει ένα αντίστοιχο ποσό, επειδή με τον ένα ή άλλο τρόπο θα ακολουθήσει και ΑΕΚ, έστω και αν είναι λίγο πιο πίσω, αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε ένα πρωτάθλημα, το 1 και τα 2 εκατομμύρια με τα 40 δεν μπορούν να παίξουν αντίπαλοι. Γι' αυτό και σου είπα ότι δεν περιμένω εκπλήξεις στους ημιτελικούς. Αλλά τα 10 με τα 40 είναι ανταγωνιστικά.
0: Έχει ξαναγίνει, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ανταγωνιστικά.
0: Έχει ξαναγίνει.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης θα οδηγηθεί στον Άρη. Και θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναλέω, κρατήστε και το 7 ξένοι που είναι και το α και το ω στη συζήτηση. Γιατί πλέον ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να βρουν τους παίκτες εκείνους για να είναι ανταγωνιστικοί μέσα στη χρονιά απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Μ' ακούς?
0: Ωραία, σε ακούω πεντακάθαρα και αναρωτιέμαι, ας πούμε, αν του χρόνου μπορούμε να έχουμε, πώς να στο πω ρε παιδί μου, να έχουμε κόντρες πραγματικές και να μπει κανονικά η Θεσσαλονίκη στο παιχνίδι. Λέω να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να το διεκδικήσει.
1: Κοίταξε, το μόνο που με τρομάζει στην όλη διαδικασία είναι το πώς και κατά πόσο μπορούν να διαχειριστούν αυτοί οι διαιτητές και αυτή η διοίκηση της ομοσπονδίας.
0: Γιώργο, κάνει θόρυβο, δεν σε ακούω. Αν μπορείς να μετακινήσεις, σου κάνει φοβερό θόρυβο.
1: Ένα πράγμα που αυτή τη στιγμή με προβληματίζει είναι ότι αν μπορεί αυτή η διοίκηση της ομοσπονδίας, αυτοί οι διαιτητές και αυτή η ΚΕΔ να διαχειριστούν ένα πρωτάθλημα όχι δύο ομάδων αλλά στην ουσία δύο ταχυτήτων με τέσσερις ομάδες να είναι καθέτος ανταγωνιστικές και μία πέμπτη να είναι και αυτή σε υψηλό επίπεδο. Εδώ τώρα εκεί θα κρυφθούν πολλά, γιατί με τους 7 ξένους θα είναι τα παιχνίδια πολύ αμφίροπα, γιατί υπολόγισε και ένα πράγμα, έτσι, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα πάψουν να έχουν το μυαλό στην Ευρωλίγκα.
0: Βέβαια. Αναγκαστικά.
1: Άρα κάποια μάτς αναγκαστικά, ανθρώπινα, δηλαδή αν έρχεσαι μετά από μια εβδομάδα και πάει να παίξεις στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, διάολο δεν θα είναι εύκολο. Ή αν έχεις μπροστά σου διάολο εβδομάδα και έχεις να παίξεις στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, είναι και ένα ζήτημα πού θα ξοδέψεις τις πολλές δυνάμεις. Γι' αυτό σου λέω ότι το πρωτάθλημα θα είναι διαφορετικό του χρόνου, αρκεί να μην έχουμε διαιτησίες που να μας κάνουν να κλαίμε, έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούν να μοιράσουν δύο γαϊδάρων άχυρα. Θα καταφέρουν να διαχειριστούν ένα τόσο δύσκολο, μια τόσο δύσκολη εξίσωση με διψήφιο διαιρέτη. Μακάρι. Ποιος δεν θέλει. Αλλά βάσει ονομάτων, βάσει εικόνας, βάσει κεντρικής επιτροπής διαιτησίας και αποφάσεων που παίρνουν, δεν είμαι ιδιαίτερος αισιόδοξος, Γιώργο.
0: Κόγκα θα κράταγες.
1: Τον χρόνο θα ασχοληθούμε πολύ με τη διαιτησία. Για πες.
0: Κόγκα, λέει ο φίλος μου Θανάση, θα κράταγες άλλο έναν χρόνο το Μακίσικ ή θα έπαιρνες forward?
1: Θα τον κράταγα το Μακίσικ λέγοντάς ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ, όταν και αν. Δηλαδή μένεις ως λαρετζάκης, να το πω. Έτσι, όταν σε χρειαστούμε πρέπει να είσαι εκεί, γιατί είδες ότι και στον τελικό ο Μακίσικ χρήσιμος ήταν.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι. Επίσης, ναι, είναι προχωρημένη ηλικία, αλλά αυτή η ηλικία είναι ένας αριθμός όταν βλέπεις αυτή τη μυϊκή συναρμογή και αυτό το κέφι για μπάσκετ. Γιατί έχει να κάνει και το πόσο δουλεύεις το μυαλό, το κορμί σου, πόσο το παρατάς. Ο Μακίσικ δεν το έχει παρατήσει ποτέ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα τον κράταγα. Θα τον κράταγα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί πάμε σε ένα πρωτάθλημα 17 παιχτών πλέον θα έχουν οι ομάδες, 16-17. Και να σου πω και το εξής. Θα τον κράταγα και για έναν παραπάνω λόγο. Γιατί ίσως οι ομάδες να χρειαστεί να φτιάξουν αυτό που λένε ότι θέλουμε τον 7ο ξένο για να μην έχουμε διαφορετική ομάδα στην Ευρωλίγκα και διαφορετική στην Ελλάδα. Μπορεί να χρειαστεί αυτοί να το κάνουν πλέον. Δηλαδή να έχουν το Μακίσικ για παράδειγμα να παίζει στην Ελλάδα και να ξεκουράσει ο Φουρνιέ που να είναι εκτός εφτάδας. Καταλαβες. Υπ' αυτή την έννοια εγώ θα τον κράταγα τον Μακίσικ για όλους τους λόγους και για τα αποδυτήρια.
0: Και τελευταία ερώτηση, βλέπεις Ζότς στον Παναθηναϊκό?
1: Με κλειστά μάτια.
0: Με κλειστά μάτια.
1: Επίσης σου θυμίζω ότι και αυτό πριν από δύο μήνες το είχαμε πει, όσοι φίλοι μας παρακολουθούν τα μαθαίνουν πριν και μετά τα συζητάνε όταν τα πούνε και οι άλλοι. Έτσι κι αλλιώς έγινε προσέγγιση και μέσα στη σεζόν. Ο Ζότς και επειδή δεν θέλω να μπω στα μέσα της χρονιάς, είναι ο άνθρωπος τον οποίο, δηλαδή να σου πω κάτι, αν ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς, στην πρώτη προπόνηση θα έχει 25.000 άτομα στο γήπεδο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ θα τον κράταγα. Εγώ στη θέση του Ζότς θα έλεγα ναι με κλειστά μάτια.
0: Μάλιστα.
1: Θεία από το χωριό. Και όμορφα ο κύκλος.
0: Ναι, ναι. Θεία από το χωριό, Γιώργο Γκαλίδης, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Γκαλίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει ότι ο Σιαό και ο Αντετοκούμπο θα κάνουν το παν για να φέρουν τον Σπανούλη στον πάγκο του Άρη. Που βλέπει ότι εφόσον οι δύο ομάδες αυτές, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δαπανίσουν όπως φαίνεται 10 εκατομμύρια, μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές. Δεν λέω να πάρω το προτάσμα. Και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να κοιτάξουν σχεδόν στα μάτια της ομάδας της Αθήνας. Που βλέπει Ζότς στον πάγκο του Παναθηναϊκού και που βλέπει ότι ο Ολυμπιακός, αν όχι δύο, τουλάχιστον ένα παίχτη για τον Άσο, για τη θέση 1, θα πάρει οπωσδήποτε. Τώρα θα είναι ο Μακιντάιρ, θα είναι ο Μοντέρο, κατά την άποψή του. Ο Μακιντάιρ ταιριάζει περισσότερο στον Ολυμπιακό. Ωραία, δεν μας τα εξήγησε ο θείος από το χωριό Γιώργος Γκαλίδης. Ωραία μας τα εξήγησε.

Και λέει εδώ ο φίλος Μονίκος, Γιώργο Άλεκ ήταν εκπληκτικός και στα δύο παιχνίδια επιθετικά. Αλλά όταν έκαιγε η μπάλα στο τέρα, το Φουρνιέ πήρε την μπάλα, πήρε αποφάσεις, οργάνωσε, διάβασε, έφτιαξε φάσεις από το πουθενά και εκτέλεσε. Έπαιξε και πολύ καλή άμυνα σε μεγάλο διάστημα της παραμονής του στο παρκέ. Συνολικά προσέφερε πολλά και στα κρίσιμα παιχνίδια. Όσο για τον Νίκο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εννοεί το Σύριγο. Απλά αν σκέφτεται έτσι και το διατυμπονίζει, υποβαθμίζει μόνο σου την αξία της άποψής σου σε άλλα θέματα πιο σημαντικά από τον μπάσκετ με τα οποία καταπιάνεται καθημερινά. Άδικο ίσως, αλλά έτσι είναι. Λέω φίλος Μονίκος.

Ο φίλος μου ο Γιώργος από το Ήλιον λέει: Γιώργο, σαφώς και ακούμε τις απόψεις όλων όταν έχουν επιχειρηματολογία. Όμως όταν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, π.χ. Συρίγος, λόγω της πτώσης της ομάδας που καλύπτει το ρεπορτάζ, προσπαθούν να κρατήσουν το μαροκάματο και την ιστροφημία τους με αβάσιμες κατηγορίες, είναι απολύτιστο και δυστυχώς εναντίον της χώρας μας. Καλά ρε φίλε τώρα, Γιώργαρε. Αν κάτι κάποιος λέει και δεν μας αρέσει και το λέει με αυτή τη σκοπιμότητα που λες εσύ, είναι και εις βάρος της χώρας μας. Όχι, μην πάμε από τον άκρο στο άλλο, ρε καλά παιδιά. Θέλω να σας θυμίσω ότι και αυτήν την εβδομάδα σας στέλνουμε στα τερτύπια να φάτε και να πιείτε, μια παρέα από 4 άτομα, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ και να μην πληρώσετε τίποτα. Έτσι, δεν κάνουμε εμείς διαγωνισμούς, κληρώσεις κάνουμε. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση. Αυτό, τίποτα άλλο. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210 69 454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
13: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.
16: Το μήνυμα που στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσία του κόμματός του, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινέτη. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Αδόνιδος Γεωργιάδη καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί και στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το τέλος για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18 προανήγγειλε στην Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώπιον του εισαγγελέα το ζευγάρι που κατηγορείται για την βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην γωγό Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, συντετριμένοι ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους Βικτόρια. Καύσωνας πλήττει την Βρετανία και την Γαλλία, με θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 40 βαθμούς. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε αυτές τις δύο χώρες έχασαν τη ζωή τους. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, άνεμη μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενής στο Ιόνιο, στην Αττική Έθριος. Ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
18: Goal!
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
20: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
21: Ολυμπιακάρα μου.
22: 943 Intervention Sports.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο καθιερωμένο μας τηλεφωνικό ραντεβού αυτήν την ώρα τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφή στην πραγματικότητα και έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ΑΕΚ. Έτσι, είμαστε στους ημιτελικούς, να το πω έτσι, για το πρωτάθλημα. Και θέλω να μου πεις αν με βάση την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, πιστεύεις μπορούν οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να απειλήσουν ουσιαστικά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό?
1: Κοίταξε, με όλο το σεβασμό και στις δύο πολύ μεγάλες ομάδες και που έχουν κάνει και τεράστια προσπάθεια φέτος, νομίζω ότι δύσκολα, βέβαια να ξαναπώ ότι ο μεν Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση του κυπέλου της Ευρωλίγκα, ο δε Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα μακρύ διάστημα αναμονής και με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν οι δύο μεγάλοι διεκδικητές του τίτλου. Δεν δίνω όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν δίνω πολλές πιθανότητες ότι μπορεί να γίνει κάτι και να στραβώσει και να μην δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Κάθε μέρα που περνάει πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για Παναθηναϊκό και Ζέλκο Μπράντοβιτς. Θέλω να πεις, όχι ρεπορταζιακά, δεν σου ζητάω να μου πεις αν αληθεύει γι' αυτό, αλλά εσύ πώς θα έβλεπες αυτή την επιστροφή του Ζότσα στον Παναθηναϊκό?
1: Εντάξει, κοίταξε, από την ημέρα που έφυγε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, οι φίλαθροι του Παναθηναϊκού ζουν και ονειρεύονται την επιστροφή του. Εγώ θα το ξαναπώ ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή. Αντιλαμβάνομαι και εγώ τις συζητήσεις που θεωρητικά γίνονται ή δεν γίνονται με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, όμως το θεωρώ άκομψο και άγαρμο να πω το οτιδήποτε. Και εμένα δεν μου προκύπτει και από πουθενά ότι οι συζητήσεις αυτές έχουν φτάσει κάπου, αν έχουν ξεκινήσει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει με τον Ομπράντοβιτς σε ό,τι αφορά πώς θα το έβλεπε σαν, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Έτσι όπως το διατυπώνεις, μου λες ότι υπάρχουν περιθώρια να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν?
1: Ο Αταμάν, να πούμε ότι έχει συμβόλαιο και για τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το να πω εγώ ότι δεν υπάρχει πιθανότητα είναι σαν να ακυρώνω εγώ ένα συμβόλαιο. Δεν θα το κάνω, γιατί δεν θα το πληρώσω κι εγώ και ανακυρωθεί. Απλά πολλά πράγματα. Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τη δήλωση του Εργίν Αταμάν ότι αν δεν πάρω είτε την Ευρωλίγκα είτε το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσω.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η δήλωση.
1: Ξέρεις, δεν έχουμε, εμείς απλά κάνουμε το ρεπορτάζ όσο το κάνουμε και δεν έχουμε ούτε τα γένια ούτε τα χτένια. Αυτή η συζήτηση θα γίνει ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον Εργίν Αταμάν, γιατί αυτοί οι δύο είναι που θα αποφασίσουν και θα ξέρουμε τι θα γίνει, ξαναλέω, εγώ θα επιμένω μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουμε δυσάρεστος για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να βγούμε και να πούμε ότι έκλεισε ο Μπράντοβιτς, τελειώνει η χρονιά και έρχεται, αλλά επειδή εμένα δεν μου προκύπτει από πουθενά, δεν θέλω να πω κάτι που δεν το έχω ως ρεπορτάζ.
0: Έριξες καμιά ματιά χθες στο Θυσίο, έχεις γνώμη, ναι, έχεις άποψη?
1: Ναι. Νομίζω ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά δρόμενα ήταν, εμένα μου άφησε μια θετική εντύπωση όλο αυτό. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλά προσεγμένη. Νομίζω ότι το κυριότερο που βγαίνει από αυτή την ιστορία, το είπαμε και χθες, είναι τα στεγανά του νέου μηχανισμού του Αλέξη Τσίπρα, που μας είχε συνηθίσει πριν λόγω ΣΥΡΙΖΑ και λόγω των ετερόκλητων ανθρώπων που υπήρχαν εκεί, ότι γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πιο γρήγορα στις εφημερίδες και στα site από ότι στο κόμμα. Νομίζω ότι το θέμα του ονόματος, ότι κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, είναι μια δοκιμασία του μηχανισμού, ο οποίος πέτυχε. Έγραψα ένα άρθρο στο News Bomb νωρίτερα, έχει ανέβει ήδη, ότι το ΕΛΑΣ, δηλαδή το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το πρόβλημα δεν είναι ούτε το ελληνική που είναι προφανές, το αριστερή, προφανώς θα έβαζε τώρα την αριστερά μέσα, ο Τσίπρας είναι τεκνό της αριστεράς, όσο και αν θέλει να προσεγγίσει και το κέντρο που βγάζει κυβερνήσεις. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι το συμπαράταξη. Επειδή στην αριστερά ουδείς συμπαρατάσσεται με κάποιον άλλον και είναι αυτό που λέει ο Σταμπάτης Χραουνάκης, ότι η αριστερά καίει τα σπίτια της, αν πετύχει το συμπαράταξη υπάρχει και μια πιθανότητα να πέσει η συμμορία που κυβερνά αυτόν τον τόπο. Αν δεν πετύχει τη συμπαράταξη, θα συνεχίσουμε αυτόν τον πανίσχυρο επικοινωνιακό μηχανισμό να τον τρώμε στη μάπα για πολύ καιρό ακόμα.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

είναι μεγάλη επιτυχία. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Κοίταξε Κωνσταντίνο μου, τι γίνεται με τον Τζολάκη. Αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση από όσο γνωρίζουμε εμείς που να συγκινεί τον Ολυμπιακό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι τέτοιες προτάσεις θα έρθουν και όχι μία. Δεν ξέρω αν κάποια από αυτές τις προτάσεις μπορεί να πλησιάζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια για τον τερματοφυλακά του. Εκείνο που έχει γραφτεί είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει διάβλο επικοινωνίας με τον παλιό τερματοφύλακα, τον Ζωζέ Σα, ο οποίος έπαιξε στη Γουλφ. Στη Γουλφ υποβιβάστηκε και θα είναι ο Σα μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Και τον ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό ανεξάρτητα από την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη, διότι ο Πασχαλάκης έχει φτάσει πλέον σε μια ηλικία 37 ετών, δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, θέλει το παιδί να πάει κάπου κιόλας να παίζει στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Ως εκ τούτου ο Ζωζέ Σα είναι μια λύση για τον Ολυμπιακό και για πρώτος και για δεύτερος τερματοφύλακας. Πάντως αυτή τη στιγμή πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Τώρα το αν θα διαφερθεί ή όχι για το Μανδά αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει στροφή σε Έλληνες παίκτες.

Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: θέλει και ερώτημα. Το συμπαράταξη σίγουρα θα το πετύχει ο Αλέξης. Το έχει ήδη πετύχει. Το αριστερά είναι το πρόβλημα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και το Σάββατο στις 3 και την Τετάρτη στις 3 είναι η εκπομπή η διαδικτυακή του, που τη βλέπετε από το e-basket.gr, του Νίκου Συρηγού και του Γιώργου Κογκαλίδη. Ο φίλος μου Βασίλης, έχω να κάνω μια επισήμανση. Μέσα στις πολλές δημοσκοπήσεις έχουν γίνει και πολλές από σοβαρές εταιρείες που λένε ότι το 70% των Ελλήνων λέει ότι το 2019 ήταν μακράν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα από όλες τις απόψεις σε όλους τους τομείς, οικονομικούς, παιδείας, υγείας κτλ. Απορία μου, γιατί να μην επιστρέψει ο Τσίπρας που ο κόσμος ήταν καλύτερα με την προηγούμενη θητεία του στην Πρωθυπουργία από ό,τι είναι σήμερα με το Μητσοτάκη? Μήπως Έλληνες στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, υστερόγραφο. Εγώ πάντα πήγαινα και ψήφιζα από το 1977 πρώτο ψήφισα, γιατί είναι αρχή μου να συμμετέχω και ψήφιζα αυτόν που πίστευα ότι είναι έντιμος και ικανός. Αν δεν έβλεπαν κανένα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ψήφιζα τον λιγότερο κακό, τον Μιχύρον Μπέλτιστον. Αν έχετε να μου δείξετε σήμερα άριστο, να μου το υποδείξετε να το ψηφίσω.

0: Και πάμε γρήγορα στον Δημοσθένη Καρμύρη για το καθιερωμένο μας ραντεβού αυτήν την ώρα. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Λοιπόν,
1: θες να πούμε για τον Ευρωπονητή του Παναθηναϊκού, θες να πούμε για τον τελικό του.
0: Θέλω οπωσδήποτε να πούμε δύο κουβέντες για το Conference League, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός για έναν παίχτη εκεί, το ξέρεις. Αλλά να ξεκινήσουμε από τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Πώς σχολιάζεις την πρόσληψη ενός ανθρώπου που έγινε γνωστός στα σύνορα της χώρας του, με καλή δουλειά προφανώς, και που είναι μόλις 38 ετών.
1: Κοίταξε,
0: και έρχεται και σε ένα θηρίο τροφείο, θα καταλαβαίνεις, μεταφορικά το λέω.
1: Ναι. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου είναι, το βρίσκω πάρα πολύ συμβατό με τους στόχους και των δύο πλευρών. Δηλαδή, ο ένας θέλει δόξα, ο άλλος θέλει να επιστρέψει στη λεωφόρο της δόξας. Μιλάω για έναν προπονητή, μιλάμε για έναν προπονητή που είναι φρέσκος, που είναι καινούργιος, που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, που θέλει να έχει δίψα να δουλέψει και να εργαστεί και με νέους, να φτιάξει μια ομάδα η οποία θέλει να την κάνει μοντέλο, στη δική του φιλοσοφία. Ο Παναθηναϊκός το έχει ψάξει, ίσως θα έπρεπε και νωρίτερα να επενδύσει παράλληλα με αυτό που είχε σαν πλάνο μεταγραφικό, αλλά αυτά τα αφήνει στο παρελθόν, δηλαδή, και να συνδυάσει την όρεξη ενός νέου προπονητή και όχι ενός ανθρώπου ο οποίος, σαν τον Μπενίτεθ, ας πούμε, διέθετε το όνομα, διέθετε το βιογραφικό, διέθετε τη σούπερ καριέρα, αλλά σίγουρα ήταν στη δύση της καριέρας του και δεν είχε, ίσως δεν είχε αυτή την απαιτούμενη φλόγα την οποία χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει στο λεωφόρο των επιτυχιών από έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα και μαζί του θέλει να συγκεράσει τις δικές του προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή που έρχεται πιο πολύ σε εκείνο το μοντέλο του Γιωβάνοβιτς. Εγώ αυτό θα πω σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του νέου προπονητή και ίσως με ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Διότι έρχεται ένας Δανός με εντελώς διαφορετικές καταβολές και κουλτούρα ποδοσφαιρική, αν θέλετε, στην συγκρασία και όλα τα σχετικά. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν πάβει να είναι ένα καινούριο στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Δεν πάβει να είναι σάμα τις οι προηγούμενες επιλογές δεν ήταν στοιχήματα. Όλες ήταν στοιχήματα, θεωρώ. Από τη στιγμή που άφησε πίσω του τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός, μπήκε σε μια διαδικασία να σημαδεύει όσο μπορούσε πιο σωστά, αλλά από την άλλη και με πολύ ρίσκο. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτής πάρει. Τελευταίο αυτό του Μπενίτεθ, που έδωσε ένα σκασμό λεφτά και ήταν ένα μεγάλο ρίσκο για το αν θα μπορούσε να κάνει μια δουλειά αυτή την οποία ήθελε ο Παναθηναϊκός. Δεν την έκανε τη δουλειά, πηγαίνει σε κάτι πιο συμβατό κατά πως φαίνεται, που είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος προπονητής, μια νέα φιλοσοφία, νέα μυαλά, σύγχρονος και με πολύ όρεξη να δουλέψει και να γευθεί και αυτός μαζί με τον Παναθηναϊκό τίτλος και να συγκεράσουν την καριέρα του με αυτό που επιθυμεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ο κόσμος του και βεβαίως όλος ο οργανισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πάμε και στον τελικό για να προλάβουμε. Το σημερινό. Το ζητούμενο είναι να θα κάνουν το 3 στα 3 οι Άγγλοι σε μια χρονιά που ήδη έχουν πάρει το πρώτο στα ευρωπαϊκά. Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, Ράγιο Βαγιακάνο θλίψη και κατήφια όταν το σκέφτονται οι φίλοι της ΑΕΚ το σημερινό τελικό. Διότι είχε φτάσει στο 3-0, είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά η ΑΕΚ στον ένα απόψε εδώ. Αυτό είχε φτάσει η ΑΕΚ. Δεν το κατάφερε. Η ΑΕΚ το έχει καταφέρει η Ράγιο Βαγιακάνο. Κατά την άποψή μου είναι ένας ανοιχτός τελικός. Όταν παίζεις με Άγγλους, η Crystal Palace κατάφερε να φτάσει εδώ απόψε, θυμίζω, γιατί πήρε πέρσι το κύπελλο Αγγλίας. Και να κάνει μια χρονιά που την έφερε μέχρι τον τελικό του Conference, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα δούμε έναν ανοιχτό τελικό. Θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα, κατά την άποψή μου, πολύ μικρό προβάδισμα στη Ράγιο.
0: Στη Ράγιο, όχι στη Κρίσταλ.
1: Εγώ θα δώσω στη Ράγιο ένα μικρό προβάδισμα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Από τη στιγμή που κατάφερε να βγάλει από το μυαλό της η ισπανική ομάδα την αγωνία, την προσδοκία, όλο αυτό την αβεβαιότητα της παραμονής στην κατηγορία, και πλέον έχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και έχει επικεντρωθεί πλέον σε τούτο το όνειρο στο οποίο έφτασε, γιατί και για αυτήν είναι ένα όνειρο.
0: Ασφαλώς.
1: Η μικρούλα της Μαδρίτης, η πολύ μικρούλα της Μαδρίτης, έτσι. Και έχοντας κάνει όλη αυτή την πορεία, τώρα πια είναι ένα μάτς. Είναι ένας τελικός. Νομίζω ότι το μεσογειακό ποδόσφαιρο είναι δύο αντίθετες σχολές. Το βρετανικό, αγγλοσαξονικό και από την άλλη τώρα το ισπανικό, το μεσογειακό και ούτω καθεξής. Περιμένω να δούμε έναν ωραίο τελικό. Είναι αμφίροπος. Ένα ελαφρύ προβάδισμα, ξαναλέω, στη Ράγιο Βαγιακάνο. Ίσως περισσότερο λόγω διέστησης, λόγω έμπνευσης. Δεν νομίζω κάτι άλλο. δεν θα μπορέσω να το υποστηρίξω και να το στηρίξω
0: ναι,
1: κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απρόβλεπτος τελικός θα πω, από δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι σούπερ, δεν είναι εντυπωσιακές και που μας θυμίζουν ότι το Conference League τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τη νέα διαδικασία, με το πώς γίνονται οι προκρίσεις και ούτω καθεξής, μέχρι τη τελευταία χρονιά του Ολυμπιακού έπαιζαν και αρκετές σοβαρότερες ομάδες. Δεν θέλω να μειώσω τώρα την όλη διαδικασία, αλλά ξέρουμε ότι έχει αλλάξει το Conference League και μπορεί είναι πολύ πιο βατό και για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, για οποιαδήποτε ισπανική όπως είναι η μικρή Ράγιο Παδβαγιακάνο, για οποιαδήποτε αγγλική όπως είναι επίσης μια πολύ μέτρη ομάδα όπως είναι και ο Κρυσταλ Πάλας σε ό,τι αφορά την Αγγλία και την Πρέμιερ. Θα το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσδοκώντας βεβαίως το σαββατιάτικο τελικό, έτσι.
0: Βέβαια, καλά.
1: Το μυαλό είναι εκεί. Εκεί δίνει Παρίς Σεντζερμέν, από τώρα σε ρωτάω.
0: Δίνω Παρίς Σεντζερμέν, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ελαφρώς, έτσι, το... όχι κάτι αυτό.
1: Και εγώ το ίδιο. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη.
1: Και εγώ.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Είδηση της τελευταίας στιγμής, δεν πέρασε η αναδιάθρωση στη Super League. Έτσι στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστήριχθηκε και από τον ΠΑΟΚ και από την ΕΠΟ για μη υποβιβασμό Πανσεραϊκού και ΑΕΛ και κατάργησε τον play-off. Έτσι θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα με το format που υπάρχει τώρα, δηλαδή και με play-off, play-out. Η πρόταση για αλλαγές είχε κατατεθεί από 5 ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός. Στη σχετική ψηφορία λοιπόν με τη συγκεκριμένη πρόταση τάχθηκε επίσης ο Λεβαδιακός, όπως και η ΕΠΟ, Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός. Έτσι διαμορφώθηκε το 7-7, καθώς απέναντι τάχθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Και έτσι δεν πέρασε αναδιάρθρωση. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να είχε πετύχει να πάρει η αναδιάρθρωση τα τρία τέταρτα των ψήφων. Έτσι τα πράγματα παραμένουν ως έχουν.

Θέλω να σας θυμίσω ότι μαζί μας ήταν το I Love Σουβλάκι. Το I Love Σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια. Θέλετε τη λιχτά, θέλετε καλαμάκια, θέλετε μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό με κρέατα ζουμερά, πολύ καλά ψημένα. Στο I Love Σουβλάκι κάνετε την παραγγελία σας online. Έρχεται με delivery πολύ γρήγορα η παραγγελία σπίτι σας, στο γραφείο σας, οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε, σε περιοχές που ξεκινάνε εδώ από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Πολύδωρο, μέχρι τον Τράφι, μέχρι την Κηφισιά, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, το Χαλάνδρι, τα Βρυλίσια, το Ψυχικό, το Γέρακα, την Παλίνη, παντού I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Σας ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο, εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

Παρακαλώ να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακόπουλου και στις 2.30 αναλυτικά η πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια και σήμερα από τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Η ώρα είναι 2.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

ζωή μας είναι μια σειρά από αν. Αν ήμασταν διαφορετικοί, αν τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, αν ζούσαμε σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, αν τολμούσαμε περισσότερο, ή απλά αν η αγάπη ήταν πιο δυνατή.

και συνεχίζουμε το ταξίδι στις ίδιες λεωφόρους, αλλάζοντας κάποτε συνοδηγούς. Και η ζωή συνεχίζεται καθώς οι μέρες κυλάνε και οι εποχές αλλάζουν. Μα στο πίσω μέρος του μυαλού παραμένει πάντα αυτό το «αν».

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το αρθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους,

0: πτήσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στο πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις...
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρας πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά, και καλώς ήρθατε και σήμερα στην πιο όμορφη, την πιο χαρούμενη μεσημεριανή ραδιοφωνική παρέα. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, Τετάρτη σήμερα, και μας περιμένουν πολύ όμορφα πράγματα στην πορεία. Και Μαριάννα Νίκα έχουμε, που την έχετε αγαπήσει τόσο μα τόσο πολύ, και η αγαπημένη μας η Τζόρτζια, η Σεφ, η Κουτσούκου, έρχεται για να μοιραστεί μαζί μας και σήμερα μια υπέροχη συνταγή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Φυσικά εξακολουθείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-9860-147, στο στούντιο papaki.ngradio.gr για τα email σας, και φυσικά δεν ξεχνάτε το next.ngradio.gr, όπου και εκεί μπορείτε να αφήνετε και τις φωνητικές σας αφιερώσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Στέλιο Ρόκο και το «Να μ' αγαπάς», και επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, γλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

συνεχίζουμε με Γιώργο Χιώτη στην αγορά του Αλ Χαλίλη. Οδεύοντας σιγά σιγά, παιδιά, προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ ζέστη σήμερα, Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ζεστή η σημερινή ημέρα. Εκεί στα Τρίκαλα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Την καλησπέρα μου και στην Χριστίνα μας.

Την καλησπέρα μου και στον Στάθη μας από την Πάτρα. Καλώ στον Αντρέα μας από Λαμία. Την Ατάσα από το Ηράκλειο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Τι όμορφο τραγούδι, κάτι διαφορετικό από Ανδρομάχη σήμερα. Και όταν λέω διαφορετικό, εννοώ ένα τραγούδι που είχαμε αρκετό καιρό νομίζω να το ακούσουμε. Και καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μόλις έχει ανοίξει και το TikTok live μας, παιδιά. Οπότε σας περιμένουμε live να μπείτε όλους εδώ. NG Radio μας βρίσκεται. Καλησπέρα σε όλο το υπέροχο παρεάκι εδώ. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο του NG Radio για τις επόμενες δύο ώρες περίπου. Θα είμαστε εδώ μαζί παρέα και περιμένω τα μηνύματά σας στο 698-9860-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Καλώς τον και τον Κυριάκο μας, ευχαριστούμε και για το follow τον φίλο μας τον Άγγελο. Καλησπέρα στον Μάριο, στην Θοδώρα. Γεια σου Ρούλη! Καλησπέρες πολλές σε όλους παιδιά. Έτσι η παρέα θα αρχίσει σιγά σιγά να μεγαλώνει. Δεν θα μιλήσω παραπάνω. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Είναι ο Νίκος Βέρτης και είμαι εδώ.

0: Μόνος μου πάνω σκιάμος λοιπόν, ακούσαμε μόλις. Και τώρα ένα τραγούδι, άκου να δεις τι ωραία που έρχονται τα πράγματα καμιά φορά. Τι ωραία εννοώ. Μόλις μου έστειλε εδώ η φίλη μας η Χριστίνα και μου λέει λοιπόν, μόλις χώρισα, είμαι χάλια, είμαι πατώματα. Δεν το ήθελα, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Χριστίνα μου, αρχικά να σου πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς έτσι για να βάλεις τον εαυτό σου στη διαδικασία ξέρεις, της πίεσης και διαχειρίσου το τώρα. Λοιπόν, είναι όλα θέμα χρόνου. Σιγά σιγά θα το κοιτάς πίσω σου αυτό και θα γελάς. Στο μεταξύ όμως, αρχικά σε ευχαριστούμε πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας. Θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι θα σου φτιάξει λίγο τη διάθεση.
1: Μόλις χώρισα, θα βγω για να τα σπάσω. Μόλις χώρισα, τα πεινώ να γιορτάσω.
0: Να βγεις να το γιορτάσεις.
1: Στο άλλη αγάπη,
0: άλλη αγάπη θα βρεθεί.
1: Να σου δω στο αδειό μου κρεβατί. Το πρωί θα αναστεί.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνουμε στο μικρόφωνο, παιδιά, και στον αέρα μία συζήτηση εδώ με τον αγαπημένο Μασάρη, ο οποίος θέλω να πω ότι έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής στο κοινό και στους φίλους εδώ του TikTok. Μαριάννα μου, Χριστίνα μου, ειδικά σε σένα, γιατί ξέρω ότι ακούς. Λοιπόν, Άρη μου καλησπέρα, πριν από λίγο... Πριν από λίγο λάβαμε ένα μήνυμα από την φίλη μας την Χριστίνα, η οποία μου λέει: Άννα Μαρία, μόλις χώρισα, δεν το ήθελα και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Προφανώς είναι πολύ στενοχωρημένη και πονάει. Εμείς της αφιερώσαμε το τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου «Μόλις χώρισα». Εσύ τι έχεις να της πεις, να της φτιάξουμε τη διάθεση?
1: Άννα Μαρία μου, θα της πούμε με όλη μας την καρδιά ότι δεν είναι μόνη. Θα της θυμίσω ότι κάθε τέλος φέρνει μια νέα αρχή, όσο κλισέ και αν ακούγεται. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να της αφιερώσουμε άλλο ένα κομμάτι, πιο φωτεινό, σαν ένα «Θα κάτσω σπίτι» του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, για να της θυμίσουμε ότι σιγά σιγά θα έρθουν στιγμές που θα γελάει ξανά. Και φυσικά, είμαστε εδώ όποτε χρειαστεί.
0: Τι όμορφο μήνυμα. Άρη μου, που τις αφιερώνεις, οπότε θα και το τραγούδι που τις αφιερώνεις και το μήνυμα που στέλνεις, οπότε στην ουσία λες με λίγη, όχι υπομονή, ότι σιγά σιγά θα περάσει και αυτό.
1: Ακριβώς αυτό, Άννα Μαρία μου, θα περάσει. Και ξέρεις, με λίγο χιούμορ, λίγη μουσική και πολύ αγάπη, η Χριστίνα θα βρει ξανά το ρυθμό της. Εμείς είμαστε εδώ φωτεινοί και χαρούμενοι να τη στηρίζουμε, γιατί κάθε μέρα φέρνουμε λίγο φως και σε κάθε ιστορία.
0: Άρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και ό,τι προκύψει θα ξαναέρθω, θα τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ κι εγώ, Άννα Μαρία μου. Ό,τι χρειαστείς, ξέρεις πως είμαι εδώ. Μέχρι τότε, να περνάς υπέροχα.
0: Αυτά είναι, παιδιά. Χριστίνα μου, αυτό αφιερωμένο σε σένα, να ξέρεις ότι δεν το κάνω καθόλου συχνά στον αέρα του μικροφόνου, αλλά ήταν τέτοια τώρα η περίπτωση και είμαι σίγουρη ότι είναι και άλλες τέτοιες περιπτώσεις εκεί έξω. Παιδιά, μείνετε εδώ στην παρέα, σιγά σιγά με την καλή παρέα, με τα τραγούδια που μας αρέσουν. Και ας μην μας αρέσουν και τόσο όλα, δεν έχει σημασία, η παρέα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Μπορείτε πάντα να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 698-9860-147 και στο studio@ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο σε κάποια σχόλια που έχουν στείλει εδώ οι φίλοι στο TikTok. Λοιπόν, καταρχάς η Διονυσία λέει: Χριστίνα, για να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη, καλώς ήρθες στο club. Welcome to the club, κάπως έτσι μας το έγραψε η Διονυσία και γελάει. Κάτσε να το βρω ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε να το βρω. Έλα στο κλαμπ, φίλοι. Ακριβώς έτσι το έχει γράψει. Και λέει φυσικά επίσης ότι και ο έρωτας με έρωτα περνάει. Καλησπέρα, Γιώτη. Καλησπερίζω και φίλους που δεν τους είχα δει νωρίτερα. Γεια σου από Κύπρο. Γεια σου, φίλε μου, από Κύπρο, Ψαγίου 40. Καλά διαβάζω, σωστά έχει γραφτεί? Λοιπόν... Πάει και ο Άρης, μας έδωσε τη δική του έτσι συμβουλή. Πολύ ωραίος ο Άρης, λέει ο Λίνος, και συμφωνεί. Αυτά, παιδιά, για την ώρα. Λοιπόν, στείλτε κι εσείς, Χριστίνα, πάντα θα είσαι στην παρέα μας. Δεν θα είσαι μόνη, λέει ο Γιώργος ο Κοντ. Αυτά είναι. Λοιπόν, για να πάμε να συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας. Τώρα θα το ψάξω λίγο το τραγούδι που πρότεινε για αφιέρωση ο Άρης, για να το βάλω στην λίστα και θα έρθει σε λίγο. Για να πάμε στο επόμενό μας τραγούδι, έτσι. Είναι η Ελικοκίνου, το χαμόγελό σου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Νύχτα Σαββάτου, αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Λοιπόν, παιδιά, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Γιάννης Πάριος, Παναγία μου. Τώρα θα πάμε σε Γιάννη Πλούταρχο. Εδώ θα τον ακούσουμε τώρα να τραγουδά μαζί με τον γιο του, στο τραγούδι που μαζί της ο φίλος μας ο Θοδωρής. Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πώς γίνεται, μας έχουν πάρει τώρα του πατώματος, ας πούμε, τα τραγούδια το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Δεν πειράζει όμως, όλα χρειάζονται. Περνάς καλά.
1: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μ' αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Αχ, και εμείς ευχαριστούμε. Πολύ ωραία εκτέλεση αυτή, παιδιά. Έτσι είναι ο πατέρας και ο υιός, Πλούταρχος και Κακοσέος. Το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Θοδωρής και περνάς καλά. Για να πάμε όμως τώρα να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς μας, αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στην Λιτό μας, τη μαμά μου που μας το ζήτησε, η οποία είναι συντονισμένη και εκείνη εδώ στο TikTok Live. Και είναι νερό, live edition, Κωνσταντίνος Αργυρός. Δώστε, σηκωθείτε, χορέψτε, ανεβάστε εντάσεις. Ή κάντε το όπως εγώ. Εκεί που κάθεστε, πάντα μπορείς να χορέψεις ένα τσιφετέλι. Έτσι.

Χριστίνα, μ' ακούς? Ναι, σε εσένα που έστειλες το μήνυμα. Στάσου μπροστά από τον καθρέφτη. Όσο cringe και αν ακούγεται. Και τραγούδισε το σου λίγο αυτό.

0: Είμαι στα χάι μου. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αντίπας, παιδιά, φυσικά. Και έχετε, βλέπω εδώ, έχετε ενθουσιαστεί. Έτσι, σας αρέσει πολύ αυτό το στυλ τώρα που έχουμε πάρει. Λοιπόν, και εγώ προσπαθώ τώρα, ψάχνω να βρω, γιατί βγαίνουμε, αλλάζουμε τώρα πρόγραμμα, αλλάζουμε τη λίστα. Και θέλω κι εγώ να βρω κάτι, έτσι να συνεχίσουμε. Α, να μείνουμε έτσι λίγο στα παλιά.
1: Έχουμε και λέμε.
0: Πρωτό.

Παγκεμπή και από μόνο του και αυτόματα το επόμενο τραγούδι και θα συνεχίσουμε, παιδιά, σε λίγο με τα υπόλοιπα τραγούδια. Γιατί θέλω, δεν ξέρω, δεν βλέπω και πολύ τη Σοβαρίδη να κυκλοφορεί εδώ. Αλλά όμως θα πάω σε κάτι άλλο περίεργο. Χόρχε, ευχαριστώ που μου το έστειλες το συγκεκριμένο. Ξεχάστε ότι ξέρατε για την παραδοσιακή, την κλασική, την all time τραπεζαρία. Τέλος, λέει, κλασικές καρέκλες στην τραπεζαρία. Γεια σου, Chris. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Τώρα είμαι και εγώ περίεργη, παιδιά. Δεν ξέρω τι μας προτείνουν πια άλλο. Δηλαδή, υπάρχει μια νέα τάση, a new trend, έτσι, στην εσωτερική διακόσμηση. Παραδοσιακές καρέκλες, λέει, γύρω από το τραπέζι υποχωρούν σταδιακά, δίνοντας τη θέση τους στα λεγόμενα banquet. Parlez-vous français? Banquet? You know what it is? I don't. Γεια σου, Χρυσόστομέ μου. Για πες, λέει ο Χρυσόστομος. Τώρα σε είδα. Λοιπόν, καθίσματα, λέει, δηλαδή στους ενιαίους πάγκους που συνδυάζουν λειτουργικότητα, άνεση και εξοικονόμηση χώρου. Μια αισθητική που μέχρι πρόσφατα συναντούσε κανείς κυρίως σε μοντέρνα καφέ και εστιατόρια, κερδίζει πλέον όλο ένα και περισσότερο έδαφος στις κατοικίες, ιδιαίτερα σε μικρά διαμερίσματα με και ανοιχτές κουζίνες. Τι εννοεί δηλαδή, κάτσε, θέλω μια φώτο, λίγο να με βοηθήσει, λίγο να με κατατοπίσει. Α, ναι, Άντι, καλέ. Πόσο μπροστά. Έλα εδώ στον NG Radio. Όποιος έχει έρθει, ξέρει. Εμείς το έχουμε ήδη αυτό. Αλήθεια τώρα, χωρίς πλάκα. Δεν είναι μοντέρνα.

Κερνατάση αυτή, θα το βγάλω ψεύτικο. Όχι ψεύτικο. Το άρθρο εννοώ ότι δεν είναι νιου το τρέντ, παιδιά. Εδώ που είμαστε εμείς, στην κουζινούλα μας, όποιος έχει έρθει ξέρει. Υπάρχει όντως ένα τραπέζι και υπάρχει ένα αγωνιακό καναπέ, δεν το λες, σαν εντυχισμένο ρε παιδί μου, ξέρεις, για να κάθεσαι και συμπληρώνεις το κενό από την έξω πλευρά με μια-δυο καρέκλες. Αυτό είναι. Μπανκέτ λέγεται αυτό. Α, καλέ, έχουμε μπανκέτα σαν και εγώ και δεν το ξέρα. Πω. Οι ειδικοί, λέει, στην εσωτερική διακόσμηση επισημαίνουν ότι η ανάγκη για πιο ευέλικτους και πολυλειτουργικούς χώρους έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες. Πρόσεξε όμως να σου πω ότι γίνεται. Συγγνώμη που διακόπτω την ανάγνωση, αλλά άκου. Σε αυτό το μπανκέτ, ας πούμε, κάθεσαι εσύ από τη μέσα πλευρά. Κάθεται διπλανός σου, παραδιπλανός σου. Αν εσύ για κάποιο λόγο πρέπει να σηκωθείς, να τρέξεις, να πάρεις το κινητό σου που χτυπάει, να πας στην τουαλέτα, να πάρεις ένα ποτήρι νερό, ρε παιδί μου. Πρέπει να σηκωθούν όλοι όσοι κάθονται γύρω σου ή να την κάνεις κάτω από το τραπέζι. Έτσι. Από αυτή την άποψη δεν είναι και πολύ πρακτικό και να σου πω και το άλλο. Θα φροντίσει πάντα προς τα μέσα να κάθεται αυτός που βαριέται περισσότερο από όλους να σηκωθεί επειδή κάθεται απ' έξω να εξυπηρετήσει. Αχ, ξέχασα το νερό. Εσύ μιας και κάθεσαι έξω δεν πας να το φέρεις. Ρε παιδιά... Μπορεί να πιάσει το αλάτι εκεί δίπλα είναι. Έλα μόνο σε παρακαλώ, κάθεσαι απ' έξω, μη σηκώνομαι τώρα. Όσοι έχετε κάτι σε τέτοιους καναπέδες εντυχισμένους, δεν ξέρω, εντυχιζόμενους τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το λένε εκτός από μπανκέτ, είναι μπανκέτ. Καθίσματα δηλαδή είναι ενιαίοι πάγκοι, αυτό είναι. Οπότε φροντίζει να κάθεσαι από τη μέσα πλευρά, παιδιά. Εκτός και αν σου τη δίνει που όλοι το παίζουν ευαργυριστημένοι και κάθεσαι επί τούτου, λες κάποιος πρέπει να το κάνει. Σε αντίθεση, λέει, με τις κλασικές καρέκλες, οι συνεχόμενοι πάγκοι δημιουργούν πιο καθαρές γραμμές στο χώρο, ενώ παράλληλα μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα άτομα χωρίς να φορτώνουν αισθητικά το δωμάτιο. Με ρωτάει ο Χρυσόστομος, για πες ποιος κάθεται από εσάς στη μέσα πλευρά. Μάντεψε. Δεν θα σου το πω. Μάντεψε ποιος κάθεται απ' έξω, εγώ θα σε ρωτήσω καλύτερα. Μάλιστα, πολλά από τα νέα σχέδια, παιδιά, ακριβώς αυτό, διαθέτουν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους κάτω από τα καθίσματα. Έτσι είναι και σε εμάς. Παιδιά, το ξέρω αυτό. Έτσι είναι και εδώ. Δηλαδή, είναι το γωνιακό αυτό και από κάτω, όντως, έχει αποθηκευτικό χώρο. Δεν είναι τόσο καινούριο, δηλαδή. Κυρίαρχη τάση διακόσμησης πάντως για το 2026, πόσο μπροστά.

όλοι προχώ. Δεν ξέρω αν κάποιοι από τα σπίτια σας, παιδιά, ήδη υπάρχει αυτό το σύστημα. Μπορείτε πάντα να μας το πείτε στο 698-9860-147. Τώρα το επόμενο τραγούδι που έρχεται το αφιερώνω στην Θεοδώρα μας, η οποία μας έχει ζητήσει εδώ με πολύ μεγάλη θέρμη να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ.

0: Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτάκι, σιγά σιγά πάμε για...
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Λοιπόν, θέλω τώρα με πάρα πολύ αγάπη εδώ στον αέρα να χαιρετήσω την Φένια μας, η οποία μας έδωσε μεγάλη χαρά που ήρθε εδώ στο live μας και έστειλε την καλησπέρα της. Και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, είναι να της αφιερώσουμε τραγούδι από μια καλλιτέχνηδα που αγαπά πολύ. Είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Και Φένια μου, σου αφιερώνουμε το «Με ξόδεψες».

Αυτά λοιπόν, παιδιά. Και έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε ήδη μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου, για όσους από εσάς τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Και είμαστε μαζί κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ειδικά από τις 4 και μετά ανοίγουμε και το TikTok Live μας και σχολιάζουμε εδώ διάφορα και από την επικαιρότητα και τις λεγόμενες, ας πούμε, σοβαρές εντός εισαγωγικών ειδήσεις της ημέρας. Θα πάω και σε αυτές. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας η αγαπημένη μας η σεφ, η Τζόρτζια Κουτσούκου, η οποία έχει να μοιραστεί και σήμερα μια πολύ ξεχωριστή συνταγή μαζί μας. Αρχικά μας είπε ότι θα μας πει σήμερα, παιδιά, πώς μπορούμε να φτιάξουμε δικό μας ζωμό λαχανικών. Πάρα πολύ χρήσιμο και φυσικά πάρα πολύ υγιεινό. Όλα αυτά σε λίγο, γι' αυτό μένετε εδώ συντονισμένοι και μου έχετε ζητήσει πάρα πολλά τραγούδια. Όσοι από εσάς, παιδιά, ζητάτε τραγούδια στα σχόλια, θα βοηθούσε πολύ να τα στέλνετε στο Viber καλύτερα, στο 698-9860-147, γιατί εκεί μπορώ να τα βλέπω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ή τα σχόλια είναι σχόλια και φεύγουν πάνω και χάνονται. Ιδιαιτέρως να χαιρετήσω τον Νικόλα μας τον Σωμαράκη με 26 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Κρήτη, με ελαφρύ αεράκι και όμορφη θάλασσα. Ο Νικόλας λοιπόν αφιερώνει το επόμενο τραγούδι σε όλα τα παιδιά του σταθμού, στον Στέλιο, με αφορμή και το βραδινό μας pick-up, γιατί έχουμε ελληνικά τραγούδια στο pick-up σήμερα, και στον Διαμαντή και τη μουσική πηξίδα. Για όλη την παρέα, τι μας είπες τώρα, Νικόλα. Λοιπόν, για όλη την παρέα, μέχρι να το βρω το τραγούδι θα συνεχίσω να μιλάω, να το αφιερώνει Δέσποινα Βανδύ και το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα, μόλις φορτώσει, φόρτωσε το, να το. Αφιερωμένο σε όλους, παιδιά, ετοιμαστείτε, σηκωθείτε, φύγαμε.

0: το επόμενο, γιατί έχει γίνει μια βροχή, παιδιά, εδώ πέρα, έτσι, από τις αφιερώσεις σας και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω στον φίλο μας τον Τάκη, τον Τάκη τον Δαλαγδί, ο οποίος κοιμάται και ξυπνάει με την σκέψη των Iron Maiden στο μυαλό του, και πολύ λογικό, γιατί πήγε και, όπως μάθαμε, ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Εγώ τον πειράζω τώρα και λίγο. Λοιπόν, και πάμε να του αφαιρώσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι... Τι? Άλλο τραγούδι τώρα. Να βάλω και ένα τραγούδι. Τώρα αυτό θέλεις, αυτός που μου έστειλε, αυτό που μου έστειλες, όχι, θα σου αφιερώσω τον καλλιτέχνη που μου έστειλες αρχικά στο TikTok, και αυτό είναι ο Πάνος Κιάμος. Και αυτό θα σου αφιερώσω.
1: Habibi, yalla!

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Λοιπόν, και μιας και μας πήγε ο φίλος μας ο Γιάννης μέχρι εκεί, σκέφτομαι να παραμείνουμε για λίγο, παιδιά, έτσι, σε αυτό το κλίμα. Θέλω να πάμε να ακούσουμε Στέφανο Κορκολή. Ποιος μου έγραψε ότι ο Στέφανος Κορκολής μέσα στον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, θα είναι στην περιοχή του για να τραγουδήσει. Δεν κάνω λάθος, ήταν ο φίλος μας ο Ηλίας από τα Χανιά, αλλά ας μας επιβεβαιώσει για να ενημερώσουμε και άλλους φίλους.
1: Ζεις αξεπέραστη σκιά στα μολυβένια βλεφαρά.

κοιμάμαι μες στα σύννεφα κοντά σου. Ξύπνησε με.

Στέφανος Κορκολής και ξύπνησέ με. Τώρα αυτό το τραγούδι θα μου πεις τώρα και πού το θυμήθηκες. Ο Στέφανος Κορκολής, λοιπόν, βλέπω ότι αυτό το καλοκαίρι θα εμφανιστεί στο θέατρο Ανατολική Στάφρου στα Χανιά στις 26 Ιουλίου, στο Ρέθυμνο Δευτέρα 27 Ιουλίου στο θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα και αυτά μέχρι στιγμής. Γι' αυτό και κάποιος φίλος εδώ από Κρήτη μας ζήτησε να τον ακούσουμε.

Και πάμε σιγά σιγά στην επόμενή μας αφιέρωση. Κάποιος, και πάλι φίλος που δεν είμαι σίγουρη για να πω το όνομά του και να το αφιέρωσω και το τραγούδι, αλλά ας μου στο στείλει μόλις το ακούσει, μας ζήτησε Γιώργο Μαζονάκη και το τραγούδι «Μαζό ακόμα». Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, του το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο φίλος μας ο Νίκος. Ο Νίκος εδώ με τον όμορφο κύκνο που έχει βάλει στο username του δίπλα. Με όλη μας την αγάπη, όλο δικό σου.

Έτσι του κινηματογράφου, τουλάχιστον το νούμερο 1, τον Νονό πρέπει να τον δει. Νέα ταινία λοιπόν είναι στα σκαριά, περισσότερες από 5 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της αυθεντικής ταινίας. Αναμένεται ωστόσο να διαφέρει αρκετά από την εμβληματική τριλογία του Francis Ford Coppola. Η ιστορία θα έχει γυναικείο προσανατολισμό και θα επικεντρώνεται στην Κόνη Κορλεόνε, τη μοναδική κόρη του Βίτο Κορλεόνε, τον οποίο είχε σαρκώσει τότε ο Μάρλον Μπράντο στην πρώτη ταινία δηλαδή. Πρέπει να βγει και νονά, λέει η Διονυσία. Ένα επερχόμενο μυθιστόρημα λοιπόν με τον τίτλο Κόνη έρχεται και επάνω σε αυτό θα βασιστεί η νέα ταινία. Έχει λάβει επίσης επίσημη έγκριση από την περιουσία του Μάριο Πούζο, που είναι ο δημιουργός του αρχικού Νονού. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο εκδοτικός οίκος Random House απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου έπειτα από δημοπρασία με 8 ενδιαφερόμενους, ενώ η κυκλοφορία το έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2027.

0: Οπότε δεν έχουμε, παιδιά, παρά να περιμένουμε για να δούμε τι θα δούμε. Δεν έχει γίνει επίσημη ενημέρωση για το αν θα επιστρέψει, ας πούμε, ο Αλ Πατσίνο, ο οποίος είναι 86 ετών σήμερα. Η Ιτάλια Σάι, ηθοποιός που είχε υποδηθεί την Κόνη στις τρεις αρχικές ταινίες. Πάντως, αξίζει να πούμε ότι αυτή η ιδέα για τέταρτη ταινία προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις από μια μερίδα θαυμαστών της σειράς. Και μάλιστα ένας είπε, κοιτάξτε, λέει, αγαπώ την αυθεντική τριλογία όσο όλοι, αλλά σας παρακαλώ αφήστε την να κοιμηθεί με τα ψάρια. Ένας άλλος έγραψε, γνωρίζοντας το Hollywood, μάλλον θα έχουμε έναν Κινέζο Βίτο Κορλεόνε. Του το δίνω. Έχει ένα point ο φίλος αυτός. Και αναμένουμε να δούμε, έτσι, ποιο θα είναι το cast, αν θα γίνει τελικά. Αλλά οι φήμες αυτό θέλουν. Συνεχίζουμε με Δήμο Αναστασιάδη και Καλοκαίρια, τα Καλοκαίρια για την ακριβία.
1: Σε μια ματιά σου κόσμο γύρισα.

0: Παρακαλώ, στην Τζόρτζιά μας συντονίστηκε. Καλά είμαστε, Τζόρτζιά μας, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ, καλά, μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια. Γιατί ξέρεις τώρα, έτσι, δηλαδή... Περιμέναμε αυτό το ζωμό λαχανικών, ρε παιδί μου, και λέμε τώρα τι θα γίνει. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Έτσι, γιατί...
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και...
1: Ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει, όχι, είχες και τριξίματα πολλά, το ξέρω.
1: Νόμιζα όλη μέρα σήμερα, πάρα πολλά, νόμιζα σήμερα όλη μέρα ήταν Πέμπτη.
0: Εδώ το παθαίνω μονίμως, εδώ, στην εκπομπή, αυτά παιδιά δηλαδή, ξέρουν. Το παθαίνω μονίμως, οπότε μην σ' ανησυχεί καθόλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ τώρα.
1: Ωραία.
0: Και...
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Και λέγαμε, θα είμαι ασυνήθιστα εγκρατής. Καλώς τον διαμαντή μας, λοιπόν, ο οποίος...
1: είδε το σχόλιο.
0: Μπορεί να είναι σιωπηλός σε μεγάλο μέρος της εκπομπής, αλλά όταν θα σε δει, δεν ξέρω, θέλει να δώσει το παρόν του. Και καλά κάνει.
1: Πολύ καλά κάνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τον αγαπώ και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζωμούς. Δεν έχουμε συνταγή με την έννοια αυτή. Να σας πω και το ευχάριστο ότι είδα το site μου σήμερα, που είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να βγούμε στον αέρα.
0: Αχ, μπράβο! Συγχαρητήρια!
1: Ναι, μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχουμε βγει.
0: Αυτό
1: το ξέρω.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ ευχαριστημένη και δούλευα πάνω σε αυτό σήμερα μαζί με τη φίλη μου. Και...
0: Αχ, τι ωραία! Και συγχαρητήρια!
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μια χαρά. Με τη...
1: Λοιπόν, έχουμε το εξή. Όταν φτιάχνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν φτιάχνουμε ένα κρέας, ας πούμε, ψητό στο φούρνο με πατάτες, παράδειγμα, ή όταν φτιάχνουμε ένα ριζότο θαλασσινών που είπαμε χτες, ή ένα κρυθαρότο, γενικά όλες αυτές τις
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
8: τροκτικά,
6: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
14: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

ένας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΜ Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
11: Με τον έξυπνο τρόπο.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 7.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστήματα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
11: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

Οι συνότες πως μπορούν τόσο γλυκά να τραγουδούν μόνο για σένα, για σένα.

0: κι απ' την αρχή αρχίζω.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
7: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα είναι 9.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τι παιδιά είσαστε εσείς, έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα πριν ξεκινήσει ακόμη εκπομπή. Τι χαμό έχετε κάνει. Καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή που σας αγαπά και την αγαπάτε.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η παρέα μας. Είστε όλοι εδώ. Βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Γεια σου Γιώργο. Από τα Τρίκαλα, Γιώργο Κοντ. Γεια σου Διονυσία. Καλώς τον Νικόλα μας Σωμαράκη. Χαιρετίσματα σε όλους σας. Χαιρετίσματα στον Σπύρο, τον Αντρέα. Είναι στα διόδια. Ο Σπύρος επίσης στο ταξί. Καλησπέρα Νικόλα μου, καλησπέρα παιδιά. Έχουμε φτιάξει μια λίστα όπως ακριβώς την έχετε ζητήσει και είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε, γιατί βλέπετε τι γίνεται γύρω μας, έτσι. Μας έχουν φλωμώσει το ψέμα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πολλά φυλάκια, 30 τραγούδια μαζί και δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υπάρχει ραδιόφωνα, δεν υπάρχει διάδραση. Και νιώθω ότι έχουμε και επιτελούμε και μία αποστολή. Να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της επικοινωνίας, της αγάπης, της φιλίας και της αγκαλιάς που μπορεί να προσφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός που είσαι συντονισμένος. Εδώ είσαι στο σωστό σημείο. Νικόλα μου, φοβερές φωτογραφίες, απίστευτες, από την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη μας. Η Άννα του Παντελή μας. Παντελή καλησπέρα, Νούλα μας καλησπέρα και στο Στελάκο επίσης. Η Μαρία η Μαγκονάκη, καλώς ήρθες ρε Μαράκη. Ο Γιώργος μας λέει πάμε δυνατά. Ποιος Γιώργος? Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Και το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στη μητέρα σου, που ξέρω πόσο την αγαπάς. Η Λίδα μας ήδη μας τα λέει εδώ πέρα, λέει τις καλησπέρες, την αγάπη της. Ο Αντρέας, επίσης ο Άρης ο Τζορτζίνης από την Καλαμάτα. Και να αφιερώσω την εκπομπή ολόκληρη στο θείο μας το Χριστό. Ο θείος μας ο Χριστός κάνει βάρδια αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε έτσι μαζί του, του κάνουμε παρέα μέχρι να τελειώσει βάρδια. Και επίσης, που αλλού, σε σένα που ακούς από τον Ενπλό, από το Σάμος Ράδιο, από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, από την Πολιτεία στη Λακωνία και Σπάρτη, από το Καστελόριζο, σε σένα που ακούς από την Αργολίδα 103,8, στο Vox 103,3, σε σένα που ακούς από το κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα και από το 2 105,6 στον νομό Κορινθίας. Καλώς ήρθατε. 698-9860-147 είναι το τηλέφωνο μας και στούντιο παπάκι ngradio.gr. Στο θαλασσινό μας, στο Νικόλα μας και στη σύζυγό του αφιερώνω και το επόμενο τραγούδι και το μεθεπόμενο, έτσι, γιατί τους αγαπώ ιδιαίτερα και τους κάνουμε όλοι μια τεράστια αγκαλιά, τον κύριο, την κυρία Μάρο και τον Νικόλα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έρχεται τραγουδάρα.

0: σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

Αυτά, αυτά. Και ένα πολύ ωραίο σήμα, μήνυμα. Η σημαία είναι ψηλά, γιατί είμαστε η καλύτερη παρέα. Σας αγαπάμε γιατί είστε αληθινοί, μεγάλες καρδιές και λέτε αλήθειες για ό,τι συμβαίνει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στη ζωή είσαστε η οικογένειά μας και πάντα θα είμαστε δίπλα-δίπλα. Έχετε μικρύνει την απόσταση Αθήνας-Κρήτης. Μεγαλείο να σας έχουμε δίπλα μας. Μια πόρτα αγάπης, εκτίμησης και ομορφιάς ψυχής. Έτσι που θα ήθελα να είναι όλη η ανθρωπότητα. Εύχομαι αυτή η ευχή, Νίκο μου. Ο Νίκος Σωμαράκης το γράψε και μου στέλνει και φωτογραφίες από την κυρία Μάρο με ένα υπέροχο πορτοκαλί σε ένα καταπληκτικό κήπο με πορτοκαλί τριαντάφυλλα στο χέρι. Είναι, αν το θέλεις, η εικονοποίηση όλων αυτών που είπες. Μακάρι όλος ο κόσμος να γίνει έτσι. Χαιρετώ τη Μαρία την Παπαϊωάννου, τη Λιάννα την Τάπα μας, τη Λιτό μας, τη Νικολαίδου, τη Βιγούλα. Χαιρετούμε τη Χριστίνα Τσουστάινερ και όλα τα παιδιά του σταθμού που θα σας πω μια αλήθεια. Είναι ένα σταθμός που έχει ηλιανθρώπους εδώ πέρα και για λίγο να έρθεις να ακούσεις το πρόγραμμα γίνεσαι ήλιος. Αν μου πεις τώρα πάλι άρχισε να μιλάς πολύ, δεν θα ακούσουμε τραγούδια. Αμέσως τώρα, δεν θα διακόψω, θα ακούσουμε πολλά τραγούδια σήμερα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι πάνω απ' όλα το ραδιόφωνο τι είναι? Είναι τα τραγούδια που παίζει μόνο? Όχι. Το ραδιόφωνο είναι παρέα. Για όσους δεν έχουν ζήσει το παλιό καλό ραδιόφωνο, γινόμασταν μια παρέα όλοι. Ακροατές, παρουσιαστής, δεν υπήρχε διαφορά. Συζητάγαμε, είχαμε αφιερώσεις, είχαμε τραγούδια. Είχαν ζητήσει ακροατές και είχε συγκεντρώσει τα τραγούδια παρουσιαστής. Έκανε αφιερώσεις, μετέφερε μήνυμα. Και αυτό σταδιακά, σιγά σιγά καταργήθηκε. Πάμε για 20 τραγουδάκια συνεχόμενα και match moods και ποιος τα αυτά τα τραγούδια τα αυτό, η σοκολάτα τάδε, η κοφρέτα τάδε. Είμαστε εδώ μαζί για να περνάμε καλά, αλλά πιείτε και ένα ποτάκι τάδε. Λοιπόν, χάθηκε το ραδιόφωνο, έχασε το βήμα του. Και νιώθω ότι αυτός ο σταθμός αυτή τη στιγμή, Σωτήρη Αναστασίου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Είναι υπέροχος λέει ο σταθμός, σε ευχαριστούμε Σωτήρη. Κρατάει άμυνα και βλέπετε τι γίνεται. Τι έγινε τώρα? Κάποιες εταιρείες προμοτάρανε συγκεκριμένο είδος τραγουδιών, συγκεκριμένους τραγουδιστές και συνέχεια τα ίδια πετάξανε το λαϊκό μας τραγούδι, το παραδοσιακό, το τραγούδι με τις μεγάλες φωνές και τις τρομερές ερμηνείες, αφαιρέσανε μπουζούκια, ήρθε η ραπ, τραπ, πέρασε και η μόδα αυτονών, ξαναγυρίσανε στο λαϊκό κάτι. Λοιπόν, η κυρία Ζαχαρία λέει, ο Γιώργος Σοκόντ είναι εξαιρετική μετεωρολόγος, μας λέει τον καιρό, και στην Άννα Μαρία και είναι υπέροχη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς κρατήσαμε αυτή την παράδοση και στους νέους που έρχονται βεβαίως να μπουν και σε όλους. Αλλά τι γίνεται, ήρθε η εκδίκηση του AI. Ενώ οι εταιρείες σου λέει τα έχουμε όλα στα χέρια μας, δεν τα έχετε. Γιατί καθόμασταν με τον Τάσο κάπου και ακούγαμε και μου λέει αυτό είναι AI. Τραγούδι, τραγουδιστής, μουσική κτλ. Και όντως ήταν AI. Ελληνικά τραγούδια. Ήρθε η εκδίκηση του AI, δηλαδή οι εταιρείες κλείσανε την πόρτα στο καλό ελληνικό τραγούδι, κάποιες εταιρείες, όχι όλες, στο καλό ελληνικό τραγούδι και τις έκλεισαν τα AI, τις εταιρείες, ή θα τις κλείσουν, διότι δεν έχει νόημα πια.

Αγαπητέ μου Νίκο, πραγματικά το AI μπορεί να τραγουδήσει καλύτερα από τους τραγουδιστές που υποστήριξαν αυτές οι εταιρείες. Πιο δυνατές στροφές, πιο ζεστές φωνές, πιο αυτά. Τι δεν μπορεί να κάνει το AI? Γι' αυτό πιστεύω ότι το τραγούδι θα ξαναγυρίσει εκεί που ήταν. Και το AI μπορεί να τραγουδήσει, αλλά δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Οπότε θα αναγκαστούν, για να ξεπεράσουν τις AI δημιουργίες, να βρούνε ερμηνευτές με μοναδικό χρώμα στη φωνή, απίστευτο ταλέντο στον τρόπο που λένε τις λέξεις, ερμηνεία υπέροχη. Και είδες, όλα κάνουν ένα κύκλο και σε αναγκάζουν. Έπειτα και για το ραδιόφωνο θα γυρίσει το ραδιόφωνο που έχουμε και εμείς εδώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επικοινωνία, την αγάπη και τη ζωντάνια που έχουμε μεταξύ μας. Εντάξει, το τραγούδι θα παίξει, μπες στο YouTube και βάλτε στο κινητό σου. Ο σκοπός είναι η φιλία μας, η οικογένειά μας, η παρέα μας. Και ξέρετε, η παλιά ραδιοφωνική σταθμή ήταν σαν ο παραγωγός να έπαιρνε τηλέφωνο τον ακροατή και ο ακροατής τον παραγωγό, σαν να είναι δύο φίλοι που μιλάνε απευθείας στον αέρα. Αυτό κοιτάξαν να το εξυφανίσουν. Βάλανε κάτι γλυκερές φωνές, κάτι κοπέλες με δήθεν χαρούμενη και ζαχαρένια φωνή που είναι άψυχη. Τα περισσότερα, όχι όλα τα ραδιόφωνα, τα περισσότερα. Και τέλος πάντων διαφημίσεις, τις οποίες πλέον και αυτές είναι παλιωμοδίτικες και δεν τις ακούει κανείς, γιατί δεν τις γράφουν με ένα σύγχρονο τρόπο πληροφορίας. Οπότε και αυτές είναι παλιός τρόπος σκέψης, δεν τις ακούει κανείς. Ο σκοπός είναι λοιπόν να πάρουμε αυτή τη χρυσή γραμμή με το σύγχρονο τρόπο σκέψης και με την αγάπη και τη ζώσα δύναμη έτσι που έχουμε μέσα μας, και να φτιάξουμε κάτι όπως ο Έντζι. Καλό στην αρχότησα Διονυσία. Μα θέλουμε να βλέπουμε και ποια μάτια λένε τα τραγούδια. Ναι, ναι, αρκεί τα μάτια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Καρνά.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

νομίζετε ότι δεν διαβάζω τα μηνύματά σας. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Αντρέα επίσης, Κυριακούλα, η οποία από όπου μας ακούει, από το Καστελόριζο. Η Ελευθερία μας, γεια σου Ελευθερία. Ο Αντώνης, ο οποίος μας ακούει από Χαλκίδα. Και από την Αθήνα, ο Νικόλας, μαζί με την αρβωνιαστιά του. Εδώ ο Νικόλας μου στείλε ένα μήνυμα και λέει: Στέλιο, όλα αυτά που έχουμε χτίσει με κόπο και αγάπη για να σας φτάσουν θέλουν χρόνια και πάλι δεύτεροι θα έρθουν, γιατί το AI θέλει το σωστό παράδειγμα παραγωγής και αγάπης για τη μουσική. Εσείς το έχετε, αυτοί το ψάχνουν εκεί που δεν θα το βρούνε ποτέ. Τα κύπελα και τα κύτταρα θέλουν άντερα. Μόνο η NG Radio ξέρει πώς να κυβερνάει το σκάφος. Γεια σου ρε Νικόλα. Αξεπέραστα λόγια. Σε ευχαριστούμε Στέλιο για τις ωραίες μουσικές, λέει ο Γιώργος μας από τα Τρίκαλα. Και ο Αντρέας λέει ότι αυτή είναι η αγαπημένη του εκπομπή. Δεν μπορείτε να πείτε, δεν μιλάω πάρα πολύ. Σας έχω αφήσει και εγώ μαζί σας βέβαια να ακούμε τραγούδια. Και είναι επιλεγμένα ένα-ένα, όπως μου τα έχετε ζητήσει όλη τη βδομάδα. Απλά τα έβαλα σε μια πιο σωστή DJ σειρά, ώστε το ένα με το άλλο να έχουν τη σύνδεση που πρέπει. Αφιερώνω όλο το πρόγραμμα στο θείο μας τον Χρήστο, τον Μπαλδάρη, στον Νικόλα μας και στη σύζυγό του, στη Διονυσία μας, στο Γιώργο από τα Τρίκαλα, στο Γιώργο τον Κοντ, στην Ελπίδα μας, στην Αγγελικούλα μας και σε όλους σας σιωπηλούς που δεν έχετε χρησιμοποιήσει το 698-98-60-147, απλά ακούτε. Οπότε δυναμώνετε και να σας ειδοποιήσω ότι λίγη ώρα έμεινε για να φτάσει κοντά σας η Χαρούλα Νικολαίδου. Γιατί η ομορφιά βρίσκεται σε διάφορα είδη μουσικής και στο σταθμό το έχουμε πετύχει αυτό. Διάφορα είδη μουσικής, διαφορετικά και πάντα γίνονται η ασπίδα μας απέναντι στην καθημερινότητα, που μας βοηθά αυτή η ασπίδα να γινόμαστε άτρωτοι απέναντι σε μια καθημερινότητα που σχεδόν κοροϊδεύει τον εαυτό της, αλλά όχι εμάς.

Πέραν των άλλων, ο Μπίγαλης είναι και πολύ καλό παιδί. Έχει έρθει εδώ, έχουμε φάει, έχουμε κάτσει, μας έχει τραγουδήσει. Και να σας πω και κάτι, και αυτός έγραψε τη δική του ιστορία. Στο δικό του είδος τραγουδιού, έτσι, έγραψε, είπε και αυτός

Λοιπόν, σας μένει λίγος χρόνος, έρχεται η Χαρούλα και νομίζω ότι θα έρθει και στο TikTok η Βασίλισσα Χαρούλα και θα περάσετε μαζί της πάρα πολύ όμορφα. Θα μπείτε σε αυτή τη δική της ζεστή αγκαλιά και ζωγραφιά που φτιάχνει κάθε βράδυ με τις εικόνες που δίνει. Και ξέρετε κάτι, εμείς θα τα πούμε αύριο. Και αύριο είναι μια εκπομπή πάλι με κομμάτια που μου έχετε στείλει. Και να χαιρετήσω την Ιωάννα τη Γουρνά. Να χαιρετήσω και το διαμαντή μας. Η Ιωάννα Γουρνά είναι από το κανάλι 1 στην Καλαμάτα, Τζόρτζια, στη ΣΕΦ, σε ακούω κάθε φορά και χαίρομαι πάρα πολύ. Η Μαριάννα μας δεν βγήκε σήμερα το πρωί στην Ουνά, αλλά μια χαρά, η Μαριάννα είναι ένα λαμπερό παιδί. Σας αγαπώ όλους πολύ. Νατάσα Θεοδωρίδου, φίλη μας η Νατάσα. Λοιπόν, καλό παιδί και αυτή. Και έχει αφήσει και αυτή τη δικιά της την ιστορία. Εγώ ξέρετε που εκτίμησα πάρα πολύ την Νατάσα. Όταν είχαμε κλειστεί 2 χρόνια μέσα, γιατί να μην ξεχνάμε κιόλας, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα έβγαινε η μόνη της ή με κάποιον που προσκαλούσε, έβγαινε και τραγουδούσε έτσι για να κάνει παρέα. Γιατί δεν ήταν τα κέντρα ανοιχτά. Η γυναίκα είναι τρελή, έχει γεννηθεί για να τραγουδάει. Αυτό θε και έχει πει τα παιδιά μου και το τραγούδι τα αγαπάω το ίδιο. Λοιπόν, ο κόσμος τους το ανταπέδωσε με πολύ αγάπη σε όπου εμφανίζεται, όπου παρουσιάζεται. Και θέλω να το πω, ήταν από τις ελάχιστες που το κάνανε αυτό. Λοιπόν, πολύ μεγάλο respect στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Είτε σ' αρέσει η φωνή της είτε όχι, αυτό που έκανε και κρατούσε 2 ώρες και 3 ώρες παρέα 2 χρόνια που ήμασταν μέσα όλοι, εγώ της βγάζω το καπέλο και της το αναγνωρίζω. Είσαι Θεοδώρο, Νατάσα Θεοδωρίδου. Μπράβο σου και σε ευχαριστούμε και πάντα θα σε ευχαριστούμε μόνο για αυτό που έκανες. Όσο για σας, σας αγαπώ. Θα μου πεις Μαρία Λιφέρη. Όχι. Σας αγαπώ έτσι όπως το λέω Στέλιος τώρα εδώ, έτσι. Σας αγαπώ πολύ. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Και μην ξεχάσετε αύριο. Μαρία Μαγκονάκη, σε ευχαριστώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ από τα Τρίκαλα. Μην ξεχάσετε αύριο ότι τα λέμε πάλι όπως λέει και ο Γιώργος. Θα είμαστε εδώ μαζί. Κάντε το τσιγαράκι σας, κάντε μια βόλτα, τεντωθείτε λίγο, ξεκουραστείτε γιατί έρχεται η Χαρούλα. Φιλιά πολλά σε όλους. Σας αγαπώ πολύ.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Τι ωραία έναρξη. Τι ωραία αυτή η Βρετανή Memorials. Από καινούριο δίσκο αυτό, στο 2026, και τον καλό φίλο τον Νάξ που το κράτησα από χθες που το έχει ζητήσει, και το κομμάτι Dropped Down the Well. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε μια απρόβλεπτη, ωραιότατη rock and roll εκπομπή μέσα της εβδομάδος ακριβώς. Μια ωραίτατη Τετάρτη σιγά σιγά φεύγει για να υποδεχτεί την Πέμπτη. Να υποδεχτούμε εμείς μάλλον την Πέμπτη. Και για να δούμε τι γίνεται και με τη μουσική μας. Πάμε σε κάτι παλιό.

gospel μουσική δεν περίμενε την έκρηξη του rock and roll στα 60's για να ακουστεί. Ήταν αυτή η μουσική η οποία κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στη rock and roll που ξέρει.

μάλιστα όταν κυκλοφόρησε αυτό εδώ που ήταν 1970-71, αυτό το Like a Ship Without a Sail, δεν είναι ότι έγινε κανένας χαμός ή κάτι το εξωφρενικό. Χρόνια μετά, δεκαετίες μετά. Και σε αυτό βοηθήσαν πάρα πολύ και οι DJs. Ναι. Με την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τη μουσική της gospel σκηνής, έρχεται αυτός ο δίσκος να αναδυθεί ξαφνικά.

Pastor T.L. Barrett. And the Youth for Christ Choir, η χοροδία του Youth for Christ. 1971 και το κομμάτι Nobody Knows. Πολύ σωστά μου στέλνετε και τα σχόλια σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, ότι οι DJs είναι αυτοί οι οποίοι παίρνανε samples ουσιαστικά από τέτοιες ηχογραφήσεις και τα χρησιμοποιούσαν στα κομμάτια τους. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και να θυμίσω και μια έτσι πιο συγκεκριμένη περίπτωση, την περίπτωση του Moby και του δίσκου Play, εκεί που ο ίδιος κάνει ακριβώς αυτό, εμπνεόμενος από την gospel μουσική και παίρνοντας κομμάτια, αποσπάσματα από ηχογραφήσεις μέσα από εκκλησίες και μέσα από gospel, ηχογραφημένα, κάνει ένα τεράστιο μπαμ. Και το album Play ήταν κυκλοφορία του 1999. Λοιπόν, στην εκπομπή σήμερα μπορείτε να συμμετέχετε όπως πάντα μέσω Viber στο 698-98-60-147. Email στέλνετε στο studio παπάκι ngradio.gr. Και μιας και πήγα στα 70s και στη soul, έτσι στην gospel βασικά, λέω να συνεχίσω λίγο με soul. A junkie walking through the twilight. Τον απίστευτο Jill Scott Heron. Home is where the heart is.

Ντεμπούτο άλμπουμ για τον Jill Scott Heron. Ντεμπούτο πίσω στο 1971. Φοβερή funk, soul και jazz μουσική από αυτήν την εποχή, από έναν πάρα πολύ ταλαντούχο ποιητή και μουσικό. Λοιπόν, και ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά, με τους πιο ισχυρούς στίχους. Εδώ μέσα βρίσκεται το κλασικό The Revolution Will Not Be Televised, που έχει και χιούμορ μέσα, αλλά και πολύ έτσι πολύ μεγάλες αλήθειες για το πώς δεν σκέφτεται ο κόσμος, για το πώς δεν επαναστατεί με την εσωτερική έννοια, με την εσωτερική σημασία, σε αυτά που ζει και σε αυτά που του προβάλλουν και σε αυτά που του επιβάλλουν. Λοιπόν, αυτά με τον πολύ σημαντικό Jill Scott Heron, που και άλλοι εκείνη την περίοδο είχαν έτσι την μουσική σαν όχημα για να πούν αυτά που σκέφτονταν και για να επαναστατήσουν με το δικό τους τρόπο.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια είναι αυτό από την εποχή εκείνη και από τον Σάγκη Ωτή στο Strawberry Letter 23 και είναι ουσιαστικά τα Strawberry Letters είναι τα ερωτικά γράμματα που ανταλλάσσανε οι αγαπημένοι οι εραστές μεταξύ τους. Λέει, ναι, το ότι το Strawberry Letter 20, μισό λεπτό, υπάρχει το Strawberry Letter 22 που είναι πραγματικό τραγούδι και ο Σάγκη Ωτής απαντάει ουσιαστικά σε αυτό με το Strawberry Letter 23 που ακούσαμε μόλις τώρα ως απάντηση, λέει, που έλαβε από την αγαπημένη του και όταν αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμά της ως Strawberry Letter 22. Κάτσε μισό λεπτάκι γιατί αυτό τώρα το βλέπω. Άρα υπάρχει και το Strawberry Letter 22 σαν τραγούδι πέρα από το 23. Όντως υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Ωραία. Να τα ακούσουμε τώρα. Είμαι περίεργη. Αλλά είναι αυτό. Κάτσε μην κάνουμε κανένα λάθος. Ή να το κρατήσουμε. Καλά, το ψάχνω και βλέπουμε. Κλασική χαρούλα. Κάνω εγώ τις σκέψεις μου εδώ δυνατά στον αέρα να με ακούτε όλοι να παρακολουθείτε τι σκέφτομαι. Πολύ ενδιαφέρον. Καλά, εν τω μεταξύ μιλάμε για το δεύτερο δίσκο του Σάγκη Ωτής 1971. Απίστευτος κιθαρίστας, δηλαδή τα θέματα αυτά τα ωραία, τα γλυκά στην κιθάρα είναι παιγμένα. Δύο κιθάρες. Και έχει διασκευαστεί κιόλας. Είναι ένα κλασικό δίσκο κομμάτι αυτό. Το οποίο είναι διασκευή η δίσκο του, δηλαδή εκδοχή. Στο original που είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Και αγαπήσανε τη soul πάρα πολύ και τη rhythm and blues πάρα πολύ, αλλά και οι Beatles. Και ποιος είναι εδώ τώρα? Ο Lennon. John Lennon.

0: Τον δίσκο Mind Games το θυμήθηκαν γιατί χθες λέγαμε για το δίσκο το καινούριο του Θανάση Τζίνκοβιτς, που το εξώφυλλο θυμίζει το εξώφυλλο του Mind Games εντελώς. Οπότε λέω για να έρθω σε αυτό το δίσκο, έτσι, μιας και τον θυμήθηκα χθες. Είναι αυτό το άλμπουμ που στο εξώφυλλο είναι το προφίλ της Γιώκο Όνο, που ξεπροβάλλει στο βάθος σαν λόφος. Από πάνω έχει ένα φεγγάρι και έναν ήλιο και ωραίο ουρανό, και ο Τζον Λένον σε έναν αγρό σε μπροστινό πλάνο. Λοιπόν, Mind Games, αυτό ήταν το Meat City, το οποίο είναι και το τελευταίο του δίσκου, και εδώ έχουμε τρελά κέφια rock and roll από τον Λένον. Έχει μέσα πολύ εμβληματικά κομμάτια πάλι ο δίσκος αυτός, το ομότιτλο για παράδειγμα. Και κλείνω με το τελευταίο κομμάτι του δίσκου, το Meat City, που έχει έτσι ένα βρώμικο hard rock and roll, να το πω. Ένα βρώμικο hard rock and roll. Και αν ακούσετε πρώιμες δουλειές από συγκροτήματα της Αμερικής λίγο πριν μπουν στον ήχο των grunge που ξέρουμε στις αρχές της δεκαετίας του 90, κάπως έτσι παίζανε. Οι πιο, τέλος πάντων, rock and roll στρεφόμενοι, ίσως όχι συγκροτήματα σαν τους Nirvana, όχι, αυτά ήταν πιο σκληρός ο ήχος, αλλά να, οι Screaming Trees για παράδειγμα, Mark Lanegan, πολύ κατεύθυνση έτσι προς το rock and roll πριν ακουστούν σαν τους Screaming Trees που ξέρουμε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, Screaming Trees για τη συνέχεια.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

δηλαδή είχε σαν αυτόν εδώ, μάλλον αυτός ο δίσκος είναι, θα σας πω πόσο πίσω πάμε, δηλαδή 1989, αλλά η Screaming Trees είναι αρκετά πιο πίσω σε κυκλοφορίες. Δηλαδή η πρώτη της δουλειά έρχεται το 87, αν νόμιζα ότι ήταν ακόμα πιο πίσω τώρα που το σκέφτομαι. Δίσκοι σαν τον πρώτο τους, και ήμουν έτσι στο τσακ να βάλω, αλλά είπα να πάμε σιγά σιγά να σκληρύνουμε λίγο τον ήχο, και έτσι ήρθα σε κάτι λίγο, ας πούμε, πιο hard σε σχέση με αυτό που θα έρθει στη συνέχεια μέσα στη δεκαετία του 90. Πάντως, μιας και μου γράφεται εδώ πέρα περί punk και τέτοιες διαθέσεις που μάλλον έχετε από ό,τι βλέπω εδώ στο chat το ωραίο του TikTok, θα σας πάω σε Ramones, αμερικάνικο punk, κλασικό εδώ πολύ ωραίο τραγουδάκι από τα τέλη της δεκαετίας του 90, και το I Believe in Miracles.

Ήδη τέλη δεκαετίας 80. Εν τω μεταξύ στις αρχές αυτής της δεκαετίας ή μάλλον στο τέλος της προηγούμενης της δεκαετίας του 70, ήδη το rock and roll που έχει γίνει punk rock and roll έχει αρχίσει να εξαπλώνεται επικίνδυνα. Και από εκεί βγαίνει και το πολύ ωραίο, η πολύ ωραία περιοχή της post-punk στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και έτσι έχουμε και τους πολύ ωραίους Joy Division με το dark wave τους και με τη σκοτεινιά τους και με την ποιητική τους μελαγχολία. Και μετά τους Joy Division έχουμε τους New Order που έρχονται να πάρουν την σκυτάλη και να συνεχίσουν αυτό που ξεκινήσανε όταν η παρέα ήταν ολοκληρωμένη. Πριν δηλαδή φύγει από τη ζωή ο Ian Curtis. Και θυμήθηκα εγώ τώρα αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ πίσω στο 1981 με τίτλο Movement και το πολύ ωραίο Dreams Never End.

Το συγκρότημα που ακούμε λέγεται Strawberry Pills και είναι από την Αθήνα. Δίσκος Murder to a Beat του 2020 και έχουμε τους Αντώνη Κωνσταντάρα και τη Βαλίσια Οντέλ.

Ένα συγκρότημα το οποίο και στα live τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Έκανε πολλές συναυλίες, ήταν πολύ έτσι δραστήριο και τελικά, ενώ αρχικά είχαν δημιουργηθεί το 2012, μετά διαλύθηκαν το 2013 και ξανά ενώθηκαν το 2019, τελικά ξανασταματούν να υπάρχουν και μάλιστα διαλύονται πριν προλάβουν να κυκλοφορήσουν τον δεύτερο τους δίσκο, που από ό,τι κατάλαβα ήταν και στα σκαριά να κυκλοφορήσει ή τέλος πάντων να ολοκληρωθεί. Αυτά με την περίπτωση των Strawberry Fields, όχι, Strawberry Pills, από την Αθήνα και την δεκαετία τη δικιά μας, αυτή που διανύουμε τώρα, το 2020. Λοιπόν,

πρώτος δίσκος για τους The Sound, Jeopardy, και το Desire, με το οποίο αυτό κλείνει και ο δίσκος αυτός ο πρώτος, που έχει μέσα το πολύ γνωστό, πασίγνωστο και αξεπέραστο Can't Escape Myself. Όλος ο δίσκος είναι πάρα πολύ ωραίος, αλλά και η επόμενη είναι πάρα πολύ ωραία, και εδώ είμαστε για να τα θυμόμαστε αυτά, να τα ανασύρουμε έτσι από το παρελθόν και να μην τα αφήνουμε να ξεχαστούν με τίποτα. Ταυτόχρονα με τις οποιασδήποτε προτάσεις για καινούργιες κυκλοφορίες, που ειδικά για όλους εδώ πέρα τους μουσικόφιλους της παρέας είναι τροφή για άκουσμα. Και για να μαθαίνουμε και για να παρακολουθούμε και το τι τρέχει, τι γίνεται, να πάμε σε συναυλίες όταν έρχονται και άλλα τέτοια. Λοιπόν, την Παρασκευή, μιας και το είπα αυτό, αυτή την Παρασκευή, στην Αθήνα έρχονται οι Slift από τη Γαλλία. Οι τύποι αυτοί που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, το λέω για όσους έχετε διάθεση για κάποιο live άμεσα. Λοιπόν, είναι η Slift με τον πρώτο τους δίσκο που λέγεται, μάλλον με το δεύτερο δίσκο που έκανε και το μεγάλο μπαμ, που λέγεται Amon, και μετά με ακόμα έναν δίσκο που λέγεται Ήλιον, και έρχεται και καινούριος που θα λέγεται Φαντασία, και ίσως παίξουν κάτι στο live αυτό της Παρασκευής, το οποίο θα σας πω αμέσως κιόλας και πού είναι. Είναι στο Arc Club. Για περισσότερα μπορείτε να τα ανατρέξετε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τι μου είπε εδώ ο φίλος μου, ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά της η Σούζη, από το Suzy and the Banshees, Suzy Sue, και γι' αυτό θέλει να παίξουμε παραγγελιά ένα ωραιότατο Spellbound. Ωραία, κλασικό και ωραίο, και πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε μετά για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

Θυμάμαι όταν ήρθε στην... κι άλλη σου ζυπέζει. Όταν ήρθε στην πλατεία νερού πριν πόσο καιρό, πριν 3 χρόνια ήταν, νομίζω, όταν ήταν να παίξει το Spellbound, είπε «Δεν τη γλιτώνω, αυτό πρέπει να το παίξω γιατί θα ξέρω ότι δεν γίνεται να μην το παίξω γιατί θέλετε να τα ακούσετε». Μία προσωπικότητα η οποία πραγματικά και στη μόδα ακόμα και στα ρούχα ήταν 100% η απόλυτη επιρροή. Όλο αυτό το μαυρισμένο μάτι, η γκώθικ αυτή εμφάνιση με το έντονο eyeliner και με την πολύ έτσι έντονη μαύρη σκιά πάνω από τα βλέφαρα, τα γάντια τα δικτυωτά, αυτό το τίσιμο, αυτό το στυλ το οποίο χαρακτηρίζει όλη τη δεκαετία του 80 και έχει επανέλθει μέχρι και στη μόδα κανονικά και τώρα, ήτανε τη Σούζη, της οποίας ήταν τα ρούχα όμως αυτά. Δηλαδή εκείνη έτσι ντυνότανε και έτσι βαφότανε ούτως ή άλλως. Οπότε δημιουργεί και ολόκληρη μόδα στα ρούχα και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Λοιπόν, και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία με την Dark Wave, post-punk, αυτή η σκηνή της Βρετανίας, να κατακλείσει τα πάντα και να έχουμε και στις αρχές της δεκαετίας του 80, να μην το ξεχνάμε και αυτό, τη δεύτερη βρετανική εισβολή στην Αμερική. Πάμε λίγο Αμερική, μιας και την είπα. Γιατί η υπόθεση post-punk, punk, rock and roll και αυτά σε κάθε ήπειρο έχει άλλη σημασία. Έχει τη δική της σφραγίδα και προσωπικότητα. Να, η television ας πούμε εδώ. Μεγάλη αγάπη και αδυναμία, έτσι όπως εκείνοι καταγράφουν τη δική τους punk. With subtle eyes.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και στη σειρά. Ανοίξαμε το δεύτερο μέρος με 4 κομμάτια, με 5 κομμάτια από το άλμπουμ Strange Train Ride από τους Wicked Fish, τους οποίους ακούσαμε χθες και λέγαμε ότι αυτό το άλμπουμ είναι original soundtrack κάποιου παιχνιδιού με τίτλο Strange Train Ride. Και επειδή ήταν πολύ ιδιαίτερο και ατμοσφαιρικό το όλο άλμπουμ, χθες ακούσαμε τα δύο πρώτα κομμάτια του δίσκου, και επειδή είναι και μικρής διάρκειας το κάθε track, είπαμε λοιπόν ότι θα προχωρήσουμε στο να ακούσουμε και όλο το υπόλοιπο άλμπουμ, και είπα να το κάνουμε αυτό σήμερα. Και ωραίο σχόλιο μου ήρθε, τύπου ποιο να είναι άρα για αυτό το παιχνίδι, πολύ θέλω να το παίξω, να το δω και να παίζω και να ακούω αυτή τη μουσική. Όντως έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον το soundtrack, το ντύσιμο, και είμαι και εγώ περίεργη να δω πραγματικά τι είδους παιχνίδι μπορεί να είναι αυτό. Η Wicked Fish, που θα σας πω ξανά πώς αυτό περιγράφονται, με την εξής φράση: This started as a joke, it's still a joke. Όλο αυτό ξεκίνησε σαν αστείο και ακόμα είναι αστείο. Welcome to Wicked Fish. Μια νεότατη παρέα, μάλλον Αμερικανοί είναι, από 4 νεαρά πρόσωπα, και αυτή ήταν η δουλειά τους. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους είστε εδώ τώρα και σχολιάζετε τα κομμάτια που ακούμε εδώ στην εκπομπή και συνεισφέρετε και με δικές σας προτάσεις. Όλα αυτά γίνονται στο live stream που κάνουμε στο TikTok μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του ngradio.gr. Στέλνετε επίσης μέσω Viber στο 698-9860-147 και με το email βεβαίως στο στούντιο παπάκι ngradio.gr. Λοιπόν, για τη συνέχεια θέλω να πάμε 11 χρόνια πίσω, στο 2015, και στους The Brian Jonestown Massacre και στο mini album Thingy Wingy, ο τίτλος. Το κομμάτι λέγεται Peace.

Ναι, ναι, μεγάλο αποθυμένο για live εδώ στην Ελλάδα. Που γράφετε κι εσείς. Γεια σου Κρίς, καλώς τον. Ναι, ήταν όλο το 2025 σε μια ωραιότατη ευρωπαϊκή περιοδία. Φουλ κιόλας, δηλαδή όλες οι χώρες σχεδόν. Και η πιο κοντινή σε εμάς Ιταλία. Ελλάδα δεν περάσαν από εδώ. Λοιπόν, και τώρα είναι σε περιοδία στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Κάποια στιγμή ίσως, και είναι και χρονών συγκρότημα, δηλαδή είναι απορίας άξιο αν κάποιος ξέρει κάτι να μας πει. Εμείς τώρα αναλαμπεί ωραία από το 2015 και την πολύ ωραία αυτή δουλειά και το mini album Thingy Wingy. Η τελευταία εντωμεταξύ ολοκληρωμένη τους ήταν το 2023 με το The Future Is Your Past, το οποίο το είχαμε έτσι ακούσει αρκετά όταν είχε κυκλοφορήσει. Και ωραία αναλαμπή αυτή τώρα με τους The Johnstown, The Brian Johnstown Massacre, με τον Brian Jones με κόκκινο χρώμα στο πρόσωπο για εξώφυλλο δίσκου, τον Brian Jones των Rolling Stones. Λοιπόν, για πάμε πάλι πίσω στη δεκαετία του 80. Αυτή τη φορά πάμε στους The Chameleons, Βρετανία δηλαδή, και Manchester για την ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε στις αρχές εκεί της δεκαετίας του 80, που είναι και οι πρώτες τους δουλειές, και έρχομαι συγκεκριμένα στο View from a Hill. Για πάμε.

μάλιστα εδώ ο πρώτος δίσκος από τους Chameleons. Και το View from a Hill, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ονειρικό, μέσα από το Script of the Bridge. Του 83 είναι αυτός, αυτή η ωραία η δουλειά. Και έρχομαι γρήγορα γρήγορα στο 2026, χάρη στην προσωπική δουλειά του Bruce Sourd, που συζητάγαμε και χθες λοιπόν για αυτόν, ο οποίος, όπως τα λέγαμε και χθες, τέλη δεκαετίας 90, είχε ιδρύσει τους The Pineapple Thief και κάποια στιγμή ένιωσε τη μεγάλη ανάγκη να κάνει μια προσωπική δική του δουλειά και να εκφραστεί μουσικά σε έναν άλλον ήχο από αυτόν που είχε με τους Pineapple Thief, πιο ήρεμο, πιο εσωτερικό. Ερχόμαστε λοιπόν στο 2026 και το δίσκο του Ghosts in the Park, που είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικός δίσκος. Και μάλιστα μέσα εκεί πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ αυτοβιογραφικό στοιχείο, αν κρίνω έτσι πολύ στα γρήγορα από τους στίχους έτσι όπως τους έπιασε αυτή μου και χθες που τον ακούγαμε. Λοιπόν, χθες ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Kept Me Thinking και τώρα θα έρθω στο τρίλεπτο Pillars. Για πάμε να τον ακούσουμε. Και αυτός έχει το δικό του ονειρικό στοιχείο μέσα.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Α, είναι πάρα πολύ ωραία η γραφή του Bruce Σούρντ. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίες, πώς το λένε, ωραίες ενορχιστρώσεις, ωραία ποιότητα, κιθάρες, μελωδίες. Τα έχει κάνει όλα εδώ πολύ έτσι, με πολύ ωραία αισθητική. Και καλά κάνουμε και ξαναρχόμαστε σε αυτό το άλμπουμ, το τελευταίο, έτσι να το γνωρίσουμε. Και είναι έτσι για δεύτερο μέρος εκπομπής, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, blues ακούσαμε καθόλου σήμερα. Ακούσαμε gospel στο πρώτο μέρος, ακούσαμε soul. Το γυρίσαμε στο rock and roll και μετά στην punk και την new wave και την post-punk. Και μετά ήρθε το δεύτερο μέρος που τα έχει όλα, με έχει τίποτα, μία σούμα πολλά και διάφορα. Αλλά blues ακούσαμε σήμερα. Νομίζω όχι, νομίζω πρέπει να το διορθώσω.

σαρωτική humble pie. Όλοι τους, και στα φωνητικά ο Steve Marriott δίνει τα ρέστα του. Το μόνο που ζητάω είναι αν θα γίνεις η γυναίκα μου. Αυτό τι λέει το τραγούδι. Και αν θα ζήσεις μαζί μου. Λοιπόν, αυτά τα ωραία από το 1970 και το ομότιτλο άλμπουμ Humble Pie. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να έρθουμε να βρούμε μία πολύ ιδιαίτερη παρέα από την Αμερική, τους Swans, και την περίπτωση του Michael Jira ή Jira, πώς τον προφέρει ο καθένας. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τις αρχές δεκαετίας του 80, μιλάμε για μία περίοδο πολύ, ή μάλλον για μία περίπτωση πολύ σκοτεινή, με φοβερές αναλαμπές όμως εκεί μέσα στη μουσική τους, με ωραίους δανεισμούς και από την μαύρη μουσική, αλλά ένας κόσμος πολύ πολύ χαρακτηριστικός και ιδιαίτερος και βαρύς ενίοτε τις περισσότερες φορές. Εδώ όμως έρχομαι στη δουλειά White Light from the Mouth of Infinity στο 1991. Αυτό το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει το λαγουδάκι πάνω σε μία κόκκινη καρδιά, όπως είναι ακριβώς στη τράπουλα, και το κομμάτι Blind. Για πάμε να τους θυμηθούμε.

Έτσι, μικρούλι και πολύ μελωδικό, οι Swans. Και μπράβο, καλά το είπε και ένας φίλος εδώ, ο Στρατής. Όχι μόνο πολλές φορές είχαν και πολύ σκοτεινό ήχο, αλλά και πολύ δυνατό ήχο, δηλαδή θορυβώδης με μια πολύ ιδιαίτερη έτσι κατάσταση. Τέλος πάντων, εγώ θυμήθηκα αυτή τη δουλειά και αυτή την πολύ ωραία κυκλοφορία και το Blind. Και μιας και είμαι επιλεκτική έτσι σε σχέση με το τι ακούμε από κάποια συγκεκριμένα συγκροτήματα, θέλω να πάμε πίσω στο 1992 και στο πρώτο, την πρώτη κυκλοφορία των Ανάθεμα. Η Ανάθεμα στα πρώτα τους βήματα ήταν ένα metal συγκρότημα, βαρύ συγκρότημα. Ο ήχος τους άλλαξε σταδιακά μέσα στη δεκαετία του 90. Η πρώτη τους λοιπόν κυκλοφορία ήταν το EP με τίτλο Crestfallen. The Crestfallen. Και μίλησα για επιλεκτικότητα έτσι και για πολύ συγκεκριμένα πράγματα μέσα από δουλειές

Έχει φωνητικά, το ξέχασα αυτό. Έχει τα πολύ αιθέρια φωνητικά της Ruth Wilson. Έτσι. Όλα αυτά στο πρώτο EP, την πρώτη κυκλοφορία των Ανάθεμα, πίσω στο 92. Και μου ήρθε μια αναλαμπή τώρα, έτσι, ακούγοντας τις κιθάρες αυτές, που είναι έτσι πολύ τύπου μεσαιωνικές και περιγραφικές, και τα ωραία φωνητικά. Θυμήθηκα το κομμάτι με το οποίο κλείνει ο δίσκος των Blind Guardian μέσα στη δουλειά Nightfall in Middle Earth, όπου οι Blind Guardian αντλούν έμπνευση και την ιστορία και ιστορίες μέσα από το μυθικό Σιλμαρίλιον του Τόλκιν. Όλος ο δίσκος αυτός κάνει τις αναφορές του στα ξωτικά και στους βασιλιάδες τους και στους θεούς μέσα από τον μαγικό κόσμο του Τόλκιν. Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου αυτού λέγεται Harvest of Sorrow. Μέσα σε αυτή την ιστορία ουσιαστικά αφηγείται το κομμάτι την ιστορία της Νίενόρ και του Τούριν του Ράμπαρ, που ήταν αδέρφια αλλά δεν το ξέρανε ότι ήταν αδέρφια, που η Νίενόρ έπεσε στα μάγια του κακού δράκου Γκλάουρουνγκ, την έχασε να χάσει τελείως τη μνήμη της, και η ζωή να τα φέρει έτσι που ο Τούριν του Ράμπαρ, που τον κυνηγούσε η μοίρα η κακιά, γιατί είχε πέσει κατάρα πάνω σε αυτόν και την οικογένειά του, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε, την παντρεύτηκε, για να φτάσουν ένα βήμα πριν το τέλος της ζωής τους και να μάθουν την αλήθεια, ότι ήτανε αδέρφια. Αυτή την απίστευτη ιστορία που θυμίζει αρχαία τραγωδία αφηγούνται εδώ οι Blind Guardian στο Harvest of Sorrow.

Αυτές οι ομορφιές και απόψεις στην εκπομπή Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1 με τα τραγούδια να αφηγούνται από μόνα τους με τη μουσική τους στην κάθε ιστορία. Δεν μπήκαμε πολύ στο στίχο σήμερα, αλλά νομίζω ότι μας τα αφηγήθηκαν πάρα πολύ ωραία οι ίδιες οι νότες. Ωραία η Blind Guardian, ωραία αυτή η αναλαμπή ήταν τη στιγμή. Το Harvest of Sorrow, με το οποίο κλείνει και αυτός ο δίσκος Nightfall in Middle Earth, που κυκλοφορεί το 1998 και μετά από 2 ή 3 χρόνια είναι που μετά γίνεται το μεγάλο μπαμ με τον Tolkien, που τον γνωρίζει όλος ο κόσμος μέσα από τις ταινίες Άρχοντας των Δαχτυλίδιων, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 70 μέχρι και την κυκλοφορία αυτή, αρχές 2000, είχαν γραφτεί πάρα πολλά κομμάτια για τις ιστορίες των ηρώων του Tolkien. Και λέω να κλείσουμε με μία μουσική που παραπέμπει σε ακόμα έναν ήρωα, αυτή τη φορά από μία ταινία πολύ κλασική, την ταινία Gladiator, που την μουσική της ταινίας υπογράφει για μια ακόμη φορά ο Hans Zimmer. Και η συγκλονιστική Λίζα Gerard είναι στα φωνητικά εδώ, στο κλασικό αυτό Elysium της πάρα πολύ ωραίας αυτής μουσικής που γράφτηκε για την ταινία Gladiator. Με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε και για την παρέα που κάνατε εδώ στη Μουσικόφιλη, αυτή συντροφιά. Λοιπόν, φιλιά πάρα πολλά σε όλους και με το καλό αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Elysium, Gladiator και Hans Zimmer.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

μοναξιά. Καρπός της λογικής μου, εις βάρος όμως της καρδιάς, εις βάρος της ψυχής μου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.